0: Αριθμός 988. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Εύκολα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: 988. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Στα γράμματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Show δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Αντώνιος.
1: Ο Παναγιέν.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
6: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
7: Αρχαία πνεύματα του μάπες.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Μπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου, να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Λάτε από το μεταξουργείο, παιδιά, η κοπέλα. Εδώ είμαστε. Αυτό την προσδιορίζει και την ορίζει. Εκείνη, αν τη ρωτήσει την Κατερίνα Μπούκα, θα σου πει ότι τίποτε δεν με προσδιορίζει και δεν με ορίζει.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να διαλέξεις πλευρά σε αυτή τη ζωή.
1: Στείλτε, ρε,
0: δεν μπορεί
1: παιδιά,
0: να είσαι και με τους μεν και με τους δε. Δεν μπορεί να είσαι και αριστερή και δεξιά. Δεν μπορεί να είσαι και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Όπως τα έλεγε και ο φίλος Μωτάκης, με ανώμαλους δεν μιλάω.
1: Δεν γίνεται τώρα να πίνουμε εμείς αυστηρά ελληνικό ή αλληλέγγυο, επειδή τι. Δεν μπορούμε να πιούμε ένα φρεντάκι.
0: Προς Θεού.
1: Τι είναι το λάτι ουσιαστικά? Περίμενε. Εσπρέσο και βάζεις γάλα.
0: Άλλο σου λέω. Όχι, κάτσε. Άμα δεν θα συζητήσουμε σοβαρά, όσο σοβαρά μπορεί να γίνει μια τέτοια συζήτηση.
1: Ωραία.
0: Όχι, αλλά σίγουρα αν δεν μπορείς να είσαι αλληλέγγυος και να πας και να ζητήσεις φρέντο εσπρέσο ή μέτριο με μαύρη λάτε, ασπαρτάμι, πώς λέγεται, σιρόπι αγάβης και αούα να πούμε και λίγη κανέλα και λίγο.
1: Όλα σκέτα, ό,τι καφέ θες, αλλά σκέτο. Αυτό είναι.
2: Θα σας πω και εγώ το συμπέρασμα, το ναι. αλληλέγγυο. Λάτε στο μεταξουργείο, όπως είπες πριν, 4,80.
0: 4,80 λάτε.
2: Στο μεταξουργείο.
0: Να τώρα θα γίνω λίγο λαϊκιστής. Λίγο λαϊκιστής. 4,80 έχει ο λάτε.
1: Σε μια πλατιούλα.
0: Κατερίνα, δεν σου δείξαν το μεταξουργείο. Ηρέμησε. Λοιπόν, στο μεταξουργείο λοιπόν 4,80 ο καφές.
2: Ναι.
0: Ο χι καφές.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι ό,τι και να είναι, υγρά είναι μέσα. Άντε και κάποιες σκόνες. Εντάξει. Το σουβλάκι πώς σου έχει.
2: Δεν το βρίσκεις.
0: Που είναι πιο χειροπιαστό στο δόντι.
1: Εκεί, το πιτό γύρω στα 4 κάτι.
2: Νιώθω ότι δεν το βρίσκεις κάτω από 4,5, άντε κανένα 4,30.
0: Να ο υπεύθυνος.
2: Ναι.
0: Να η υπηρεσία.
1: Τι κάνεις.
0: Η υπηρεσία θα μας απαντήσει.
1: Πίνει Θανάση. Τροπέο, Θανάσης.
0: Θανάση, πόσο έχει το καφές, μέσο όρο καφές που πίνεις, πόσο έχει. Παίζουμε έναν, όχι τώρα ελληνικό, έναν έτσι βαρβάτο να έχει μέσα. Έναν φρέντο εσπρέσο.
3: Δεν πίνω φρέντο εσπρέσο.
0: Εντάξει, όσο έχει καφέ μέσο όρο, εσύ που έχει εικόνα τη αγορά. Κάτσε κάτω, αγόρι μου, κάτσε, δεν χρειάζεται.
1: Πήρε φραπέ ο άνθρωπο τώρα.
0: Εντάξει τώρα, του ήρθε
3: κάτω. 2,80 με 3,80 πιστεύω έχει.
0: Να βάλουμε μέσο όρο, δηλαδή 3,5 ευρώ καφέ.
2: Για να κάτσει τώρα για χέρι. Για χέρι.
0: Έχει διαφορά.
2: Έχει και πολλές φορές.
0: Κάτσε, μεγάλη... ρε παιδιά, πολλές φορές τον παίρνω και κάθομαι. Τον παίρνω από τον πάγκο και αφήνω και κάθομαι.
2: Σε βρίζουν πίσω από την πλάτη σου.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Δεν το καταλαβαίνεις, δεν κούκλε.
3: 100%.
0: Ας το διάλογο.
1: Κάθεσε 5 λεπτά ή την αράζεις.
0: Ρε παιδιά, είναι κάτι καφέ που είναι μπαρ. Και πας και παίρνεις τον καφέ σου και έξω έχει κάτι καθίσματα.
2: Έχει γυάλινο...
0: Δεν μπορώ να κάτσω σε αυτά τα καθίσματα.
2: Έχει γυάλινο ποτήρι το μαγαζί.
0: Όχι.
2: Κάτσε.
0: Α, σε χάρτη.
2: Κάτσε όπως είσαι.
3: Τότε κομπλέ είσαι.
1: Λες το take away.
2: Τα άλλα, παιδιά, συγγνώμη αν φωνάζω επειδή δεν ακούω.

0: Περισσότερο το κρίνει βάσει περιοχή και ανταγωνισμού γύρω-γύρω.
1: Ωραία, είναι στην πλατεία Αναπήρου, στη Νέα Ιωνία. Για πες.
2: Εμείς είμαστε 2,40
1: takeaway. Ναι,
2: 2,40
3: takeaway. 3,5
4: καθημερινά. Εσύ μπλε. Γενικά εκεί κυμαίνεται. Ατολάτε, ας πούμε, takeaway είναι λίγο πιο ακριβό. Θα πάει στα 2,80.
3: Καλά,
4: όπως είναι, και ο τετραπλός οφρέντο εσπρέσο.
3: Εγώ πιστεύω, ας πούμε, είναι.
1: Θέλω λίγο να συντονιστείς τώρα με την ομάδα.
3: Εγώ πιστεύω είναι ξεκάθαρα θέμα περιοχής η τιμή.
1: Μάλιστα. Άρα να βάλω μέσο όρο 3,5.
4: Βάλε.
3: Ναι, καλά. 3.
1: Τρία να βάλω.
3: Όχι.
1: Είτε τον πάρει, είτε κάτσει, ρε φίλε.
3: Ναι, ρε, εσύ. Είτε τον πάρει, είτε τον κάτσει. Νομίζω ότι είναι,
0: είναι λίγο παιδιά. Παραπάνω, παιδιά. Δηλαδή, ναι. Εγώ έχω υπόψη μου τώρα περιοχές εκεί στο κέντρο που.
1: Αφού σου λέει 2,40 το χρέο να τον πάρει.
0: Μα για, κάτσε για, να μιλήσω, βρε. Δεν είπα.
2: Συγγνώμη. Από 1,80. Take away από 1,80 και μέχρι 3.
3: Ορίστε.
1: Take away. Ναι.
0: Έχω υπόψη μου μαγαζιά.
1: Διπλάσιο.
2: Όλη αγορά.
1: Διπλάσιο.
0: Έχω υπόψη μου μαγαζιά στο κέντρο, τα οποία για να κάτσει είναι 4,5 ευρώ το λιγότερο. Δεν υπάρχει το 3-3,5.
1: Το κολονάκι είναι όμως στο ταβάνι εδώ.
0: Το κέντρο, δεν λέω για το κολονάκι.
1: Α, τι λες το κέντρο, τι λες κέντρο.
0: Κέντρο της Αθήνας.
1: Πες μας ένα
0: Σύνταγμα,
1: κέντρο.
0: Ερμού, Μοναστηράκι, αυτές οι περιοχές που έχουν πάρα πολύ καφέ και που ο κόσμος πηγαίνει μαζικά.
4: Ναι.
0: Και... δεν λέω Βουκουρεστίου ένα μαγαζί.
3: Είναι mainstream, περιοχές, αλλά στη
0: στο
3: μέση.
0: Παγκράτη...
3: είναι στη μέση οι τιμές.
0: Πού να βρει
1: 3,5 δηλαδή να πούμε. Μέσο όρο.
4: Σίγουρα 3,5.
1: Ωραία. Και το σουβλάκι πόσο?
3: Πάνω από 4.
1: Το πίτα.
3: Πάνω από 4. Η πίτα, ο μέσος όρος 4 ευρώ.
4: Ναι, 4 ευρώ.
3: Εκεί έχει πάει πλέον.
1: Δηλαδή με ένα δεκάρικο τρως και πίνεις?
3: Όχι.
1: Όχι. Μάλιστα.
0: Κοίταξε τώρα, και πώς φέρει το λίγο στο μυαλό σου το 10 ευρώ. Πολύ ξεφτυλισμένο το έχεις. Δεν βγαίνεις έξω δηλαδή με ένα δεκάρικο.
3: Πλέον
1: δεν θα έπρεπε όμως με, με το μισθό που παίρνει.
0: Ναι,
1: και δεν μιλάω για ένα χαμηλό μισθό, μιλάω για ένα χιλιάρικο.
0: Για το κανονικό.
1: Για ένα χιλιάρικο, για να φας τη μέρα, για να τα βγάλεις πέρα, πρέπει να βγάζεις ένα. Διαθέτεις ένα δεκάρικο.
3: Παιδιά, ναι. Να σας πω, εγώ χθες πήγα σούπερ μάρκετ και είπα να κάνω ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ του μήνα.
1: Γιατί χθες.
3: Ναι, γιατί
1: τι μέρα ήταν χθες? Πόσο ήταν?
3: Πέμπτη.
1: Του μήνα Μαΐου.
3: Ναι,
1: νωρίς δεν τα πήρε, ρε φίλε.
3: Περίμενε, γιατί λέω είχαμε να το κάνουμε πάρα πολύ καιρό. Ναι.
1: Μήπως το κάνατε σαν έξοδο με την Κική?
3: Όχι, όχι, πάρα το κάνουμε, λέω, οργανωμένα, ρε παιδί.
1: Λειτουργικά,
3: μου.
1: Ωραία.
3: Ναι. Θα το ήθελα να το πληρώσω εγώ. Να πάρω, λέω, ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν,
1: πού πήγε? Όχι, μην πει, εντάξει.
3: Όχι, δεν
1: σε αλυσίδα πήγε?
3: Ναι, ναι, σε ναι. Μεγάλη αλυσίδα που είναι στα νεκροταφεία.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
3: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι πολύ καλό αυτό,
1: ναι,
3: γύρω συνέχεια.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τι πήρα? Πήρα πραγματικά χαρτικά. Κάτι σαμπουάν, σώμα, κεφάλι, χέρια για.
1: Αχαμνά.
3: Όχι, όχι, ρε παιδί μου, τα χέρια που λένε για να πλένει σκάτα.
4: Κρέμος, α,
3: αυτό.
4: Ναι.
3: Πήρα, παιδιά, πραγματικά θυμήθηκα εποχές Λονδίνου, Τέσκο. Πήρα ένα αβοκάντο, ένα ρόδι, 6 πατάτες.
1: Πάνω από
3: αυτά λέγαμε κιλά, μισό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μετρημένα. Ναι.
3: Φέτες, τυρί, τοστ. Αυτά δεν πήρα κρέα.
1: Μετρημένες φέτες, δηλαδή.
3: Ναι,
1: 10 ξέρω εγώ, 10 φέτες σου βγάζουν πόσο, 2 εβδομάδες.
3: Ναι, ναι, περίπου.
1: Ναι.
3: 10%. Λοιπόν, δεν πήρα κρέατα, δεν πήρα ψάρια.
4: Πήρε σαμπουάν και τα είδη γυνής όμως.
3: Περίμενε, φίλε, είναι... αυτά είναι από ένα όμως.
1: Βαράνε τα
4: είδη
1: γυνής.
3: Ναι, είναι τρία.
1: Πήρες απορριπαντικά?
3: Όχι. Σου λένε τρία. Σου λένε ένα για κεφάλι, ένα σώμα και ένα για χέρι για να πλένεις τα πιάτα. Δεν πήρα δηλαδή 5-6 να έχουμε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν. Δεν πήρα κρέατα, δεν πήρα ψάρια, λαχανικά πήρα πολύ λίγο άνηθα.
1: Καμιά κονσέρβα πήρες?
3: Λίγο, ένα τόνο και τα λοιπά. Και λέω εντάξει, ήταν γεμάτο το καρότσι.
1: Πόσο λέτε μπλε, δηλαδή αυτά που μας λέει τώρα?
3: Και λέω, κάνα κατοστάρικο.
1: Κάνα πεντάρικο θα λέγα.
3: Κανονικά, αυτά που πήρα επειδή.
1: Έτσι όπως μας τα λες,
3: ναι, μαύρη ζάχαρη, κοφλέξ, αυτά τώρα είναι τυποποιημένα προϊόντα. Δηλαδή δεν έπρεπε να ξεπερνάνε το 80.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν πήρα βασικές τροφές.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, παιδιά, μου και πάει και μου λέει τύπησα, τι να πει και η γυναίκα. 164.
1: Θανάση, κάτι κρύβεις.
4: Πόσες φέτες τυρί πήρες?
3: Πήρα 10 φέτες.
1: Τι τυρί ήταν, ρε φίλε, να πούμε από γάλα.
3: Το Μίλνερ, μωρέ. Θα κάνω τώρα διαφημίσει τα όλα.
1: Όχι, δεν σε ρώτησα τι
3: είναι. Ρε παιδιά, όχι, είναι το κίτρινο.
1: Πλάκα έκανα, δηλαδή τι τυρί ήταν αυτό που ήταν τόσο ακριβό.
0: Πώς έχουν πάει, μωρέ, όλα. Αφού πας, ας πούμε, με ένα πενιντάρικο τύπου και έχεις πάρει 3-4-5 βασικά.
3: Ένα γιαούρτι τώρα, ένα γάλα και ένα χυμόνα, α πούμε. Παιδιά, είδα τώρα τιμή. Τρελάθηκα εγώ σε κάποια φάση. Η φέτα, ας πούμε, πήρα μισό κιλό, είχε 8,90.
4: Από 18,90. Ή το μισό
3: κιλό.
4: Α, το μισό 8,90, λέω και
3: μισό
4: εγώ.
3: Μισό κιλό, φίλε, 9 ευρώ. Φέτα. Φέτα, δηλαδή το πιο βασικό τυρί ελληνικό. Το είπα, η φέτα.
0: Πολλοί κόσμος το έχει κόψει πάντως και το πολύ μαγείρεμα και το πολύ σούπερ μάρκετ. Σου λέει θα πληρώσω και κάτι παραπάνω και θα μου έρχονται στο σπίτι. Κάνουν πολλοί αυτά με το τόσο το μήνα, ας πούμε, και σου στέλνω κάθε μέρα τις διατροφές.
1: Υπάρχει τέτοιο.
0: Είτε στη δουλειά τα περάσει.
1: Το διατροφικό λε. Αλλά υπάρχει και τέτοιο να σου τα στέλνει μαγειρευτά και α μην
0: είναι διατροφικό. Δεν είναι για να χάσει ή να πάρει.
3: Έχει πολύ δίκιο ο φίλο Βασίλη. Πλέον παλιά λέγαμε ρε φίλε, το κάνει αυτό, σου φεύγουν 300 ευρώ το μήνα σε φαγητό ενώ μπορεί να μαγειρέψει. Έλεγε, έλα, μωρέ, βαριέμαι. τώρα. Τώρα όντως εσύ φέρει. Παίζει να βγαίνει χαμηλότερο από το σούπερ μάρκετ του delivery.
4: Εντάξει, απλά το

0: Το σούπερ μάρκετ δεν είναι μόνο το φαγητό, μωρέ. Είναι και οι καφέδες σου, τα άλλα πράγματα.
1: Καλά, ο καφέ.
2: Άστι να τελειώσει, άστι να πει.
0: Okay, το σαμπουάν σου και αυτά.
1: Ο καφέ, παιδιά, τώρα εντάξει, δεν γίνεται τώρα. Ο τύπου σούπερ μάρκετ, όχι μιλάμε ύλη και αυτά που έρχονται από Ιταλία. Δηλαδή οι εταιρείες που βγάζουν η κάθε αλυσίδα.
2: Ναι.
1: Παιδιά, είχε 7 ευρώ τη αλυσίδα.
0: Ναι.
2: Μα πες μου
1: θα πω και εγώ τον πόνο μου για τον καφέ.
2: Ναι, και το δικό σου τον πόνο, μια παρένθεση και να βάλω μέσα
1: για τι
2: μάπες. Ανοίγω πόρτες, ανοίγω παράθυρα. 6, 9, 8, 104 και 6, η δικιά σα εκπομπή. Ούτε καν δικιά μα δεν είναι πια, το καταλαβαίνετε. Είμαστε οι κακομύριδες των Ερτζιανών, οι καημένοι, οι τελευταίοι. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε ο ένας τον άλλον και χαμογελάμε για να κάνουμε του άλλου να ανησυχούν. Οπότε 6, 9, 8, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Εδώ και 19 χρόνια μαζευόμαστε και λέμε τον πόνο μα, Βασίλη.
3: Τι, α, ναι, για, τον καφέ.
2: Παρακαλώ τον πόνο σου.
3: Επειδή εγώ είμαι ο τύπος του ελληνικού καφέ και παίρνω το μεγάλο, ό,τι θα βρω
2: το μεγαλύτερο.
3: Θα το πάρω, ναι.
2: Ναι, ναι.
3: Εκείνος ο παπαγαλός μας έχει ξεπουπουλιάσει.
1: Δεν φταίει, φαντάζομαι. Φίλε.
3: Δεν φταίει, αλλά κάτι 11, 12, 13, 15 τα μεγάλα τώρα που παίρνω εγώ.
2: Πόσο σου βγάζει αυτό?
3: Δεν μου βγάζει, γιατί εγώ παίρνω την κουτάλα τη μεγάλη και το κάνω.
2: Πόσο βουνα... βαρύ τον κάνει,
3: το κάνω βουνό τον πάνω, βάζω και μια κουπίτσα εκεί και το.
2: Ναι, κάνεις, το μερακλίδικο, ωραία.
3: Ναι, ενώ κανονικά ο ελληνικός είναι ένα μικρό, ας πούμε, τύπου εσπρεσάκι που το ρουφάς πολύ γρήγορα σε αυτό που πήρανε παλιά οι παππούδες που δεν είχε καν κράτημα, αν θυμάστε.
2: Ναι, ναι. Μία, δύο, τρεις. Έχει ξυπνήσει σεξουαλικά διαγερμένο σήμερα.
0: Γιατί?
3: Για
2: δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι και αρμόδιος.
0: Έχετε ακούσει
2: φάγητα.
0: Μια και λέμε για φαγητά για την.
2: Κάτι κατάλαβα.
0: Είναι πλημμένος. Ναι. Για την εφαρμογή Food Bag.
3: Που food bag.
0: Το έχετε ακούσει.
3: Όχι.
0: Ουσιαστικά επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με την εστίαση, που έχουν φαγητά κλπ. Αυτά που είναι για να πεταχτούν, που δεν είναι όμως κακής ποιότητας, απλά δεν έχουν καταναλωθεί
1: στο. Είναι να λήξουν την επόμενη μέρα κτλ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ή όταν είσαι φούρνος, δεν μπορείς να πουλάς και τα χθεσινά και αυτά. Ουσιαστικά...
2: Πάντα το είχα απορία αυτό ότι τα κάνανε.
3: Αυτό λοιπόν... πες το στο Αγρίνιο ότι δεν μπορείς να πουλάς τα χθεσινά.
0: Καλά, ναι. Και εδώ, αλλά τέλος πάντων, ουσιαστικά με αυτή την εφαρμογή, το food bag, όποιες επιχειρήσεις είναι, σου λένε, ξέρω εγώ, μπαίνεις και βλέπεις ότι εγώ έχω τώρα τρεις σακούλες, οι οποίες είναι μία.
2: Από τα περισσευούμενα εντός
0: εισαγωγικών. Είναι τυχερή σακούλα, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις τι έχει μέσα. Σου λέει, στη δίνω 3 ευρώ.
3: Α,
0: και
3: okay.
0: Πας και σου έχει διάφορα λέει... πράγματα. Γιατί δεν λένε τώρα ακριβώς, φαντάζομαι ότι είναι ανάλογα τι θα έχουν κάθε μέρα κλπ.
3: Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Συμβαίνει.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και λειτουργικό.
0: Είναι και για zero waste και στη Δανία μου έλεγε η φίλη μου ότι το έχουν. Και...
2: Είσαι σίγουρο ότι υπάρχει στην Ελλάδα. Στη Δανία το πιστεύω πάρα πολύ.
3: Υπάρχει και ένα άλλο.
2: Είναι λειτουργικό πολύ. Και στα φαγητά επίσης που μαγειρεύουν και φούρνοι τώρα μαγειρεύουν πολύ.
3: Βέβαια.
2: Και είναι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Τι τα κάνουν, ρε φίλε? Δεν μπορούν να μαγειρεύουν κάθε μέρα καινούργια φαγητά.
0: Η ξαδέρφη μου πηγαίνει και παίρνει πρωινά από μεγάλα ξενοδοχεία, καλά ξενοδοχεία που το κάνουν επίσης.
3: Τα ξενοδοχεία θα τα φοβόμουν λόγω μεγάλης κατανάλωσης και μαζικής παραγωγής.
2: Ότι δηλαδή?
3: Ότι δηλαδή μπορεί να έχει περπατήσει και κανένα φλάι απάνω.
0: Θα έτρωγε αυτό το ξενοδοχείο, εσύ σου λέω.
2: Εγώ πάντω στην εξαδέρφη σου, χωρίς να θέλω να την προσβάρω, μου βγάζει μια αρχοντοχωριατήλα. Και ξενοδοχείο να έχω στο τραπέζι μου, αλλά να έχω πάει νωρίτερα για να πάρω τα χθεσινά.
3: Σήκου, μωρή, δηλαδή, διαλυκπτώσεις του Μπέρκυρης.
2: Πήγαινε, μωρή, με τα μισά λεφτά και πάρε κανονικά το σημερινό φαγητό του ξενοδοχείου. Ή πήγαινε φάτο.
0: Γιατί να το κάνει
2: δηλαδή,
0: αυτό,
2: και να μα το παίζει large. Και να μα το παίζει large με feedback, αλλά με το χθεσινό φαγητό.
0: Ήταν κοντά στο σπίτι τη αυτό το ξενοδοχείο.
2: Όπως ήταν η Κριστιανή, αντίπαλο στο δικό σας.
0: Ναι, δεν βρίσκεται καλό να πείτε.
3: Μου στέλνουν εδώ, παιδιά, ότι στην Ελλάδα λέγεται Mystery Spot, είναι application. Και μπαίνεις, ας πούμε, και κάνεις αυτή τη διαδικασία.
2: Τι κάνεις, δηλαδή?
3: Πας και παίρνεις.
2: Δηλαδή, άμα πατήσω τώρα Mystery Spot, θα μου πει εδώ γύρω τι παίζει.
3: Θα σου βγάζει κάποιο application, θα σου πει τι είναι τριγύρω, όπως η ξαδέρφη πήγε στο κοντινό. Υπάρχει παλιά.
2: Στο κοντινό κάρτον.
3: Στο κοντινό. Εγώ θυμάμαι στα φοιτητικά μας χρόνια που έχουν περάσει τώρα και αρκετά από μένα, υπήρχε ένα αγαπημένο αλληλέγγυο σουβλατζίδικο στα Εξάρχεια, το οποίο τότε, ας πούμε, έκανε 2,80 το πιτόγυρο που λέμε. Σου είχε, αν θες επιλογή, να πληρώσεις έξτρα 1,5 ευρώ.
2: Και τι να κάνεις?
3: Και να αφήσεις άλλο ένα σουβλάκι σε αναμονή για να πάει ο άστεγος Ουγγαρέζος της γωνίας να δει στον πίνακα ότι υπάρχουν 3 σουβλάκια
1: αυτό
3: σε αναμονή
1: ωραίο.
3: Και να πάρει το ένα.
2: Αυτό είναι φανταστικό.
3: Ναι.
2: Επειδή λες ότι είναι πέρα από την πλάκα που κάνουμε, ότι εγώ το πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι συνειδητοί και συνεπείς σε αυτό που πρεσβεύουν, οπότε εκεί θα το εμπιστευόμουν.
3: Ναι.
2: Σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση το εμπιστεύεις ότι αυτό το 1,5 ευρώ θα πάει στον άστεγο και δεν θα πάει στην τσέπη του.
3: Επειδή πηγαίναμε
2: αλλά
3: εκεί.
2: Αλλά επειδή λες, τα Εξάρχεια, μα την Παναγία το πιστεύω. Δηλαδή 100% το πιστεύω.
3: Είχε ένα πινακάκι και έλεγε, ας πούμε, 3, 4, 2, 1, μείωνε ανάλογα πόσα προστίθετο ή αφαιρούνταν. Και ήταν και θελκτικό για σένα να το κάνεις, γιατί δεν πλήρωνες ακριβώς ένα σουβλάκι. Πλήρωνες, ας πούμε, το μισό της αξίας.
2: Ναι, ναι. Να το κάνουμε κι εμείς, να αφήνουμε λίγα αποσπάσματα έξτρα για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ακούσουν το πρωί, να ακούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και να λέω ποιος θέλει να ξεκλειδώνει το συγκεκριμένο και να μας ακούει.
3: Δηλαδή, ας πούμε,
2: θα είναι μια ενότητούλα από τον Θανάση, μια ενότητούλα από την Κατερίνα και μια ενότητούλα από σένα.
3: Αυτό τώρα θα το ξεκλειδώνει ο εκάστοτε παραγωγός που έχει εκπομπή.
2: Ακριβώς.
3: Τα κλειδιά βρείτε.
2: Μάπες καλημέρα. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. 8 Μαΐου σήμερα δεν είναι η μέρα της μητέρας.
0: Όχι, την Κυριακή.
2: Την Κυριακή. Το 8 Μαΐου. Α, 8 Μαρτίου είναι της γυναίκας. Γι' αυτό μου έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, καλημέρα, Μάπες. Είναι Παρασκευή. Ξέρω ότι τις Παρασκευές μας χρειάζεστε λιγότερο. Να ετοιμαστεί η πρώτη τριπλέτα, παρακαλώ. Εγώ θα βάλω Ροξέτ και She's Got the Look.
3: Ωραία.
2: Οπότε
3: ωραία.
2: Σκεφτείτε εσείς τα υπόλοιπα. 8 Μαΐου λοιπόν σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος η Αρσενία, ο θεολόγος και η θεολογία, Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των όθηκων, Παγκόσμια ημέρα ερυθρού σταυρού και ερυθράς ημισελήνου. Εγώ πάντα με μάγευε αυτό, το βρίσκα πάρα πολύ συμπεριληπτικό.
3: Ναι,
2: το να
3: ναι.
2: υπάρχει ο ερυθρός σταυρός και επειδή κάποιος μπορεί να χαλιέται, ρε παιδί μου, από τα θρησκευτικά του, πιστεύω, να υπάρχει η ερυθρά ημισέλινος. Εφόσον θέλουν να βάλουν ένα θρησκευτικό σύμβολο.
3: Γιατί ο σκοπός μετράει.
2: Ακριβώς. Παγκόσμια κι άλλα θα. Εγώ θα κι άλλα θα άκουγα. Δεν ξέρω ποια είναι τα άλλα σύμβολα του βουδισμού κτλ. Θα τα άκουγα επίσης.
3: Οι μάπες εδώ μας έχουν στείλει την εφαρμογή Mystery Pot, όχι Spot που σας είπα πριν. Pot, Mystery Pot. Και μπορείς να δεις τι υπάρχει, πού υπάρχει κλπ.
2: Πού υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο που το εφαρμόζουν. Ναι. Mystery Pot, μα πες.
1: Παιδιά, το έχω δει και εγώ πολλές φορές.
2: Μπράβο, ρε Θανάση, γιατί δεν το λες.
1: Προσπαθώ, αλλά να μην πατήσω πάνω σας.
2: Δηλαδή η λύση του να μην
0: πατήσει.
2: Η λύση του να μην πατήσει πάνω μας είναι να μην ξαναμιλήσει.
1: Έλα, τι να κάνω.
0: Έλα, ρε Μπούμπι.
1: Αφού μου έχει κάνει τι παρατηρήσει από την Αμπουκάδησα.
0: Έλα, τώρα έχει
1: θέλω να πω το σύνολο ότι το έφαγα μια φορά με τον κουμπάρο μου και το έφαγα στο TikTok και μα είχαν έρθει κάτι τούβλα. Τι ρόπιτε.
0: Σους.
1: Σόρι, ρε παιδιά, τώρα εντάξει.
2: Την εμπειρία σου λες. Ελπίζω να μην τη φουσκώνει.
1: Αν με πλήρωνε η εφαρμογή, θα λέγω ότι ήταν πάρα πολύ καλή.
2: Θα τα λέγεις αλλιώς.
1: Ναι.
3: Εντάξει. Ακούγεται σαν εκβιασμό αυτό απέναντι στην εφαρμογή.
1: Είμαι ειλικρινής.
0: Έτυχε, ρε παιδί μου, έτυχε.
2: Τι
1: έτυχε τώρα, εντάξει.
3: Είναι λίγο σαν αυτού του δημοσιογράφου. Θα έρθει στην εκπομπή να κάνουμε μια ωραία συνέντευξη. Όχι, θα σε τελειώσω.
2: Θα τελειώσω. Λοιπόν, έχουμε να πούμε και για αυτά. Έχουμε να πούμε και για τα διάφορα. Τη επικαιρότητα. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας δηλαδή, και ώρα μνήμης και συμφιλίωσης σήμερα για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα, παιδιά, η μάχη της Γραβιάς το 1821. Θυμάστε ποιος ήταν εκεί ο οπλαρχηγός που έτσι ξεχώρισε? Ξέρεις?
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Για
1: ο Αθανάσιος Γιάκος.
2: Κάποιος άλλος. Οδυσσέας Ανδρούτσος, αλλά.
1: Όχι, ρε γάμο το.
2: Μπράβο, ρε,
1: τον μπέρδεψα.
2: Το ξέρω, τον μπέρδεψα. Πάρα πολύ κοντά, όντως και εγώ θα μπερδεύα.
1: Στη Γραβιά ήταν ο
2: άνθρωπος. Υποενότητα, υποκατηγορία. Πείτε έτσι οι celebrities που μπερδεύατε πάντα. Εγώ έχω δύο που δεν θα τους πω γιατί ο ένας έχει φύγει από τη ζωή, οπότε δεν θα ήθελα.
1: Celebrities που μπερδεύουν. Τώρα με έκαψες, γιατί όταν τα ρωτάμε αυτά δεν μου έρχονται. Μου έρχονται εσάς για τις στιγμές. Είχα πάρα πολλούς που τους
3: μπερδεύουν. Μην με βρίσετε, έχω δύο κορυφαίες.
2: Πέστες.
3: Καριοφιλιά Καραμπέτη, Κοραλία Καράντι.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Μοιάζουν, παιδιά μοιάζουν.
2: Εγώ, άντε θα το πω γιατί δεν είναι προσβλητικό, μπέρδευα πάντα το Μακεδόνα με το Λιδάκι. Έφυγε.
3: Έρχεται, ναι. Έρχεται.
2: Ποιον άλλον έγαμο το που τον έβλεπα και έλεγα. Τώρα πρόσφατα το έλεγα πάλι.
3: Ποιο
2: είναι ο ένα, λέω, και ποιο είναι ο άλλο.
3: Από νέα φάση, ναι. Μπέρδευα πάρα πολύ τα boys and noise μεταξύ του.
2: Καλά, εγώ δεν. Ένα ήταν αυτά.
3: Συγγνώμη κιόλα.
2: Ναι. Μέχρι που κάποια στιγμή ακούστηκε ότι κάποιο είναι κακοποιητικό. Και εκεί κάτι τον ξεχώρισα.
0: Και έπρεπε.
3: Ακούστηκε και βγήκε αυτό... μία κύπε τέλος πάντων.
2: Μία κύπε, ναι, όχι, έπρεπε, γιατί δεν αποδείχθηκε ποτέ αυτό. Έτσι βγήκε μία και τον αμαύρωσε.
0: Η Βαρβάρα λέει τον Μενιδιάτη με τον Χολίδη.
3: Γεια σου, ρε Φαρβάρα.
1: Μενιδιάτη, πω πω φίλε, είναι ίδιοι. Είναι ίδιοι.
0: Βγήκαν κάπως, είχαν κάνει επιτυχία μήπως και την ίδια περίοδο σε κάποια φάση.
1: Νομίζω ναι.
2: Σκληρό για φοβερό το Μενιδιάτη Χολίδη.
1: Ρε γαμό, δεν μου έρχονται καθόλου τώρα.
3: Δίκαση, φιλενάδα.
0: Γιατί,
2: εδώ θα αφήσω άνω τελεία, παιδιά, γιατί νομίζω πώς είναι, λέγεται η μάψα.
3: Η Βαρβάρα.
2: Πολύ δυνατή. Βαρβάρα,
1: δεν όχι, το δώσω.
2: Πολύ δυνατή.
0: Η Νάντια λέει Ουγγαρέζο Αυγουστίδη.
3: Ναι, κλασικό. Αυτό είναι στα κλασικά.
0: Ναι.
2: Αυτό classic. Είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί όπως είναι φοβερή ταλεντάρα, ηθοποιάρα.
0: Και ένα ταξιτζή δεν σε είχε μπερδέψει μια φορά.
2: Και του είχα πει είναι εγώ, είμαι, γιατί είχα φτάσει πια και μέχρι να το εξηγήσω. Μου του δίνω το τηλέφωνό μου, γιατί αυτό θέλει να με ενημερώσει για τα Herbalife.
3: Ναι. Μια σύντομη ενημέρωση.
2: Και, μου λέει: όνομα, θύμισε μου το όνομά του, λέω Αυγουστίδης.
3: Ναι.
2: Τι να το πω, αφού το είχαμε πάει όλο έτσι τώρα.
3: Εντάξει, ωραία. Είστε και κοντά ηλικιακά, είναι αρκετά μικρότερο. Πώ είναι.
1: Κοντά είναι.
2: Κοντά είναι.
3: Δείχνουν αυτοί μικροί ρε παιδί μου.
2: Αυτό έχει γυναίκα και παιδί όμω. Τώρα που θα θεσπιστεί μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση, προβλέπεται να μπορεί να γίνει βουλευτή, να βάλει υποψηφιότητα δηλαδή στα 21.
1: Τι.
2: Ναι.
1: Ωραία, φιδιά Παναδόγειο, ό,τι που θα βγει.
2: Παναδόγειο και εγώ.
3: Ναι, εμείς έχουμε Σιντερέλα.
1: Εγώ δεν την ψήφισα.
2: Σιντερέλα στη Βουλή.
3: Ναι!
2: Εγώ δεν την ψήφισα, γιατί είμαι γνωστός Λιγούρης.
1: Για Μαλί και Μπικουτί.
2: Ναι! Εν πάση περιπτώσει, μια που πιάσαμε τα. Ακούστε τώρα τι έγινε τα πολιτικά. Εχθές και την κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ των. Βγαίνει τώρα, εκεί με τσάντισε λίγο, γιατί ξέραμε όλοι ότι υπήρχε όλο αυτό το μπιφ. Υπήρχε η ισοκομματική αντιπολίτευση, ρε παιδί μου, με αποκορύφωμα τους πέντε, που λένε ότι αυτό το περιβόητο, το περίφημο επιτελικό κράτος δεν πολύ τραβάει. Γιατί είστε μεταξύ σας και τα κανονίζετε, και εμείς και εμάς τους υπόλοιπους βουλευτές μας έχετε στην απέξω. Αυτό το κόνσεπτ. Μάλιστα, για να δείξουν τη δυσφορία τους, δώσανε το άρθρο αυτό που την έλεγε στο Μητσοτάκη, σε αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, Τα Νέα. Που δεν. Αντιπολιτευόμενοι. Σίγουρα όχι συμπολιτευόμενοι, δηλαδή σίγουρα όχι φιλοκυβερνητικοί. Οπότε περιμένανε μανούρα. Έγινε όμως το λεγόμενο μασάζ πριν. Τους είχαν πιάσει και τους είχαν πει: μπορεί να είναι και προσέξτε ρε. Το καλό που σας θέλω.
3: Ναι.
2: Έτσι. Μη και δε, όχι. Και να. Λοιπόν, και σκάει λοιπόν η κοινοβουλευτική, δεν ανοίγει ρουθούνη και βγαίνει κουνάμενος συνάμενος ο Πρωθυπουργός. Βέβαια στη δημοσιότητα δεν βγήκαν όσοι μίλησαν, μόνο του Πρωθυπουργού εισήγηση. Άρα τι έχεις να φοβηθείς, εφόσον δεν έγινε καμία. Δεν έγινε κούγκι όπως είπες βγαίνοντας. Βγαίνει λοιπόν και λέει κουνάμενος συνάμενος πρωθυπουργός. Είδατε, αντίθετα με ό,τι περιμένατε εσείς λέει στους δημοσιογράφους, δεν έγινε κούγκι. Βέβαια, άμα τους έχεις να πούμε στην πίεση όλες τις προηγούμενες ημέρες και εκείνη την ημέρα τους έχεις πάλι, τους έχεις πει ότι είναι κόκκινη γραμμή να αντιπολιτεύεστε γι' αυτό, γιατί αυτό γίνεται αποκριτική εσωστρέφεια. Και τώρα θα γίνω Κατερίνα Μπούκα. Όταν βγαίνεις και λες μόνος σου δεν έγινε κούγκι, μάλλον περίμενες ότι θα γίνει κούγκι πρώτος εσύ.
1: Μήπως έγινε και δεν το είδαμε.
2: Επίσης.
3: Και αυτό η έχεις. Άννα εδώ.
2: Μα με τσαντίζει
3: η sorry, δεν είχε,
2: ναι, τέτοια ρε παιδί μου, ότι αφού ξέρουμε όλοι τι έγινε, πήγες, τους έβαλες το μαχαίρι, τους την είπες ρε παιδί μου και ηρεμήσανε. Τι βγαίνεις και μας λες, είδατε που δεν έγινε αυτό που περιμένατε. Φυσικά δεν έγινε αυτό που περιμέναμε, αφού τους έχεις να πούμε στο μασάζ εδώ και μια εβδομάδα.
3: Μήπως αυτοί κάτι άλλο ζητάγανε έτσι από πίσω και τελικά το πήρανε. Γιατί τώρα έρχονται και εκλογές, άλλος θέλει να είναι εκεί στο ψηφοδέλτιο, άλλος θέλει να είναι αλλού.
2: Τι να σου
3: ξέρει. Δηλαδή, ξέρεις, θέλω να πω, συγγνώμη κιόλας, αλλά από αυτούς που ας πούμε κινήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Τώρα τους μάρανε ότι απέτυχε το επιτελικό κράτος. 10 χρόνια στη μάπα το τρώμε εμείς.
2: Α, κάτι θέλανε λες.
3: Ξέρω κι εγώ.
2: Μέσα σε όλα σκάει και η Γεωργιάδης που τη λέει στο δένδια. Και γενικά όσοι.
3: Τι θέλει.
2: Πώς λέγεται. Όχι συμπορεύονται. Συμπαρατάσσονται με τον Γεωργιάδη. Γιατί σου λέει είναι δύο οι κατηγορίες, Θανάση. Σε βλέπω ότι περιμένεις να.
1: Όχι, δεν ακούω.
2: Ναι, είναι δύο κατηγορίες. Ναι, γεμίζεις τώρα. Λοιπόν. Ναι, τώρα φορτώνει ο Θανάσης. Λοιπόν, δύο οι κατηγορίες σου λέει. Οι βουλευτές, παύλα υπουργοί, που έβγαιναν μπροστά σε όλα τα θέματα που ανέκυπταν.
3: Αχα.
2: Και την ίδρωναν τη φανέλα.
1: Ωραία,
2: και
1: οι άλλοι.
2: Α πούμε, Άδωνης, ναι. Και οι άλλοι που σου λέει χτίζανε το προφίλ του για να ξαναβγούν και για να. Πώς να το πω. Χτίσουν, όχι μόνο για να
3: θωρακιστούν, ας πούμε.
2: Όχι, όταν κάποιος προαλήφεται για διάδοχος του Μητσοτάκη. Για να χτίσουν όλο αυτό το προφίλ, ώστε φωτογραφίζονται στο σωστή του Δένδια. Σου λέει ότι ο Δένδιας και οι άλλοι που κοίταζαν την πάρτη τους, πώς θα ξαναβγούν ή πώς θα φτιάξουν ένα ωραίο προφίλ για τα μετέπειτα σχέδιά τους, και κάποιοι άλλοι βρωμίζονταν στη λάσπη.
3: Ναι, το ακούω, αλλά κάπως ρε παιδί μου, επειδή ο Άδωνης και 3-4 ακόμη γουστάρουν τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν σημαίνει ότι είναι ωραίο να βγαίνει ο υπουργός, ας πούμε, ο Δένδιας, που έχει να ασχοληθεί με τις ένοπλες δυνάμεις και όλα τα υπόλοιπα, να ξεκατηνιαστεί για ΟΠΕΚΕΠΕ ή για Predator ή για οτιδήποτε προκύπτει και το συζητάνε στα δελτία και στις εκπομπές.
2: Είναι μια άποψη αυτό. Σέρα, ναι, παιδιά, βγήκε χθες η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ από το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο 29 νομίζω η Νέα Δημοκρατία, Κατερίνα. Είδες καθόλου.
0: Δεν είδα τις.
2: Δες το λίγο. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που μέχρι να το βρει η Κατερίνα που μου έκανε εντύπωση είναι στο 14% το Πασόκ.
1: Ναι. Ανεβαίνει.
2: Στο 9% είναι η Πλεύση Ελευθερίας μαζί με το Βελόπουλο, εκεί 9-10.
1: Ωραίο, γλέντι.
2: 3% είναι το ΜΕΡΑ25.
3: Περίμενε.
2: Προσέξτε τώρα. Και τους ρωτήσανε. Έλα, θες κάτι
3: δεν έχει άλλα ενδιάμεσα.
2: Σου είπα, είναι Νέα Δημοκρατία Πασόκ και μετά τα τρίτα κόμματα είναι Βελόπουλο Κωνσταντοπούλου. Το τρίτο κόμμα.
1: Αυτό. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαφανιστεί με το κύριο Ψάγκλη.
2: Και μετά είναι η.
3: Κάπου θα έχει κουκουέ σίγουρα. Ένα οχταράκι.
2: Σωστά, έχεις δίκιο. Το κουκούι δεν το θυμάμαι. Θα το βρει τώρα για τρία.
0: Αυτό είναι 6% δεν θα είναι.
3: 6!
1: Όχι, μωρέ.
2: Αυτοί δεν θέλουν εκεί πάνω από 5. Το έχουν γρουζουζά.
1: 9 είναι, ρε παιδιά, σταθερά.
2: Το κουκούι.
1: 9-8.
0: Κάτσε, 9-8, πολύ πάνω.
2: Περίμενε, μέχρι να το βρει λοιπόν η Κατερίνα. Να σου πω το άλλο που μου κάνει εντύπωση, γιατί ρωτήσανε πρόθεση. Σε περίπτωση που κάνει κόμμα ο Τσίπρας και ηγηθεί κόμματος, ποια είναι η πρόθεση.
3: Πόσο πιθανό είναι να το ψηφίζετε.
2: Ναι, και ήταν το. Όντως τώρα.
1: Για πες, το νούμερο.
2: Τέλος πάντων, okay. Θα σε στεναχωρήσω λίγο. Είναι καλό το νούμερο, είναι στο 20%, αλλά στο 21% είναι το ενδεχόμενο κόμμα της Καριστιανού.
1: Ωραιότατο. Αυτό θέλω να γίνει.
2: Και αυτός που δεν τα πάει πολύ καλά σε αυτή την ερώτηση είναι ο Σαμαράς, που νομίζω είναι γύρω στο 11.
3: Αχ, δεν τον προτιμάει ο λαός.
0: Δεν
3: τον
0: προτιμάει ο λαός. Λοιπόν, έχει απώλειες 1,5 μονάδα στη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου με 24% τον Μάιο από 25,5% τον Απρίλιο.
3: Α, τη γονατίσαμε την κυβέρνηση.
0: Τη γονατίσαμε. Πασόκ 12%.
2: Φάει το 14, που το είδα εγώ στον ύπνο μου, μάλλον. Θα ήθελα πολύ.
3: Μωρέ, καμιά φορά σου λέει μετά και την αναγωγή και τόνα και τ' άλλο.
2: Ευχαριστώ, ρε Βασίλη.
0: Ελληνική Λύση 7,5. Πλεύση Ελευθερία 7,5. ΚΚΕ 6,5.
1: Ωρε, πέσαμε.
0: ΣΥΡΙΖΑ 3,5. Φωνή Λογική 3.
1: Κοίτα η Λαδινοπούλου.
0: Ναι, και μετά έχει Μέρα 25 με 2,5, Νίκη με 1,5.
2: Εγώ σκοπεί την ενοχή απόλαυσή μου.
1: Ναι, η Λαδινοπούλου.
2: Μ' αρέσει ως εγκόμενα.
1: Σε πάρα πολύ.
2: Ως εγκόμενα μ' αρέσει. Δηλαδή.
1: Δεν μπορώ, μιλάει πάρα πολύ πειράζει. Και λέει χαζομάρες.
2: Αυτό είναι άλλο, εντάξει.
1: Μα δε, πώς θα το κάνεις, άμα θα λέω.
2: Μα δεν θα μιλάει εκείνη την ώρα, ρε Θανάση.
3: Σκέψου να είσαι αλλοδαπό, να μην καταλαβαίνει.
2: Α, με αλλοδαπό δεν θα πήγαινε, νομίζω.
1: Πού ξέρω.
0: Με δει αυτά!
1: Άμα ήταν Ισπανό, δεν είναι αλλοδαπό.
2: Τυπήματα αγάπη. Κρυμμεί κάτι που περιμένουμε από την Κατερινά.
1: Όχι.
0: Όχι, κοιτάω τη δημοσκόπηση τώρα.
2: Ωραία. Χτυπήματα αγάπη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τι εχθροπαρξίε. Το σπάσιμο τη εγκεχηρία, η οποία σύμφωνα με εκείνον συνεχίζεται.
3: Νομίζω ξεκινά θέμα ημέρα.
2: Τι μα είπε ο Τραμπ, ότι παιδιά, ακούστε, η εγκεχηρία συνεχίζεται.
3: Τώρα που μιλάμε.
2: Κάποια χτυπήματα αγάπη καταφέραμε στο Ιράν, αλλά είναι αγάπη.
1: Μια ερώτηση.
2: Η εγκεχηρία συνεχίζεται. Και κατά τα άλλα, μέχρι το πρωί, συγγνώμη, Θανάση, αλληλοπυρπολούνται στα άστενα του Ορμούζ.
1: Μια ερώτηση, γιατί το έχουμε ψιλοξεχάσει λίγο. Με Ρωσία-Ουκρανία, τι γίνεται.
2: Αυτό λίγο γίνεται.
1: Είναι από πάνω
2: ναι.
1: μας.
3: Η Ρωσία, πάντως, χθες, sorry, Κάθριν, που έβλεπα μια οικονομική ανάλυση, έχει σου λέει χεστεί στο τάλιρο αυτά τα χρόνια, αυτόν τον καιρό μάλλον του πολέμου, και έχει βγάλει όλα τα σπασμένα τη εισβολή στην Ουκρανία.
1: Ωραία, τώρα.
2: Κατερίνα.
0: Νομίζω ότι θα είχαν και χειρία 8 και 9 του μήνα, άλλη είχε πει η Ρωσία άλλη μια και χειρία.
2: Σαν πανηγύρια ακούγεται. Έχουν και χειρία
0: πριν την εκεχηρία, τώρα μέσα στη βδομάδα έγιναν κάτι βομβαρδισμοί στην Ουκρανία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Εγώ αυτό που άκουσα, σας το είχα πει το τελευταίο, ήταν ότι λένε οι Αμερικανοί να τα βρούνε με τους, να μιλάνε με τους, να έρθουν σε συνομιλίες τέλος πάντων με τους Ρώσους, για να πετάξουν έξω την Ευρωπαϊκή Ένωση από το ζήτημα Ουκρανία-Ρωσία.
1: Εχθές στη Βουλή των Αντιπροσώπων έγινε μια υποερώτηση, νομίζω, γιατί δεν παίρνουμε πετρέλαιο και ορυκτά από τη Ρωσία να τελειώνουν.
2: Στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Αμερική, λες.
1: Αγγλία.
2: Ναι, σωστά. Ό,τι να είναι.
1: Ας πω κάτι. Εδώ τα παιδί μας το έχει δίκιο. Έχει εσύ τον Φράγκο Πούτιν, ρε
3: φίλε. Εμείς πάντως, μια φορά που από ό,τι φαίνεται αποταθήκαμε εκεί πίσω το 15, μας είπαν μην περιμένετε και πολλά.
2: Καλά, όμως στείλαμε και το Λαφαζάνι.
3: Ναι, αυτόν είχαμε βγάλει.
1: Δεν είχαμε και νόμισμα.
2: Αλλά πήγε ο άνθρωπος, σηκώθηκε, σου λέει, όλοι μιλάγανε να πούμε σε επίπεδο πια. Πώς να σου το πω. Ένα επίσημο επίπεδο.
3: Ναι.
2: Με τους μεταφραστές του, με τις γραβάτες.
1: Και τι σας έκανε τώρα, πήγα αριστερό.
2: Και σηκώθηκε ο άλλος όμως από τον καθηγητή της φυσικής μας που είχαμε και του είπε σύντροφε κόμμα του λέει.
3: Ναι.
2: Άκου του Σούπερμαν.
1: Κάτσε.
2: Να πούμε με το.
1: Κομπεραρέντο.
2: Ναι, σε κόμπερα του λέει να πούμε σαν το καθηγητή τη φυσική. Πώ το λέγανε, το Σοκοδήμο. Έτσι το λέγανε. Αχ, καλή του ώρα να είναι καλά. Έτσι με το τζάκετ καθόλου. Και λέει σε κόμπερα με το χέρι στην τσέπη και θα θέλαμε λεφτά και τα λοιπά. Και του λέει άλλο δεν έχει λεφτά τώρα. Τι είναι, τι είναι εδώ.
3: Εμεί εδώ λεφτά.
2: Εδώ έχουμε ξυγχρονιστεί. Δεν είμαστε σύντροφοι που Έλα δώσε. Πιάσα από τη μία να πούμε σπά ένα διεύρο που λέει η Κατερίνα.
3: Όχι, εδώ έχουμε ρωσικό καπιταλισμό. Έτσι χάστε λίγο.
2: Παίζει τώρα η φάση. Τέλο πάντων τώρα παιδιά πάμε παρακάτω. Το φαρμακείο Τζέικοπ σα σήμερα το 1886, νομίζω το ξέρετε. Στην Ατλάντα.
1: Όχι.
2: Έλα ρε παιδιά, το πουλάει το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα.
3: Α, βέβαια, βέβαια.
0: Ναι. Ήταν έτσι ενισχυμένο.
2: Ω σιρόπι για φαρμακευτικού λόγου, την πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης.
3: Παντά. Το πρώτο μπουκάλι του διάσημου αναψυκτικού τη εταιρεία ήταν γυάλινο με φελό. Καταπληκτικό.
1: Πολύ ωραίο.
3: Υπέροχο.
2: Γυάλινο με φελό.
3: Ναι.
2: Έλα ρε μαν.
3: Ναι, ρε μαν.
2: Και το κάνετε... φαρμακευτικό λε. Ναι. Ή το εμπορίο του αναψυκτικού.
3: Η εταιρεία έβγαλε το αναψυκτικό.
1: Και το πλάτσο.
0: Δεν βγάζουν τώρα τέτοια αναψυκτικά.
3: Θες ένα χαρτί λερωθηκές.
2: Δεν ξέρω ρε παιδιά, κάθε μέρα ξυπνά ένας καινούριος Θανάσης. 1926 φτάνει ατμοπλοϊκό στο Πειραιά. Προερχόμενος από την Τεργέστη, ακούστε τι ωραίες αφήξεις είχαμε στην Ελλάδα το 1926, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών.
3: Δεν έρχονται πια τέτοιες προσωπικότητες στην Ελλάδα.
2: Έχουν πεθάνει γι' αυτό.
3: Τώρα θα σου έρθει η Έμιλιν Πάρις. Αυτή, καλή είναι. Καλή είναι και αυτή.
2: Εγώ με την Έμιλιν Πάρις και με την Eurovision έχω κουραστεί.
3: Γιατί μου, πότε πρόλαβε. Κάνω
2: την ανάλυση τη φοβερή. Δεν είναι τίποτα φοβερό να το αναλύουμε τόσο πολύ. Ωραία είναι να τα διασκεδάζουμε τα πράγματα. Τώρα... Σαν να αναλύουμε τα γενέθλιά σου.
3: Τώρα διανύουμε.
2: Πάμε να τα γιορτάσουμε. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε.
3: Διανύουμε δεκαήμερο Eurovision τώρα, ρε παιδί μου. Όχι, θα το φάσουμε.
2: Δεν είναι δεκαήμερο. Ένα μήνα τώρα έχω άρχισε και κουράζομαι.
3: Σιγά ένα μήνα.
2: Δεν είναι ένα μήνα.
3: Αφού είσαι στο Ποτσόρνο, είχατε κι άλλα να σχολιάζετε.
0: Επειδή είσαι στο Ποτσόρνο, αυτό ήθελα να πω. Γιατί γενικά
2: δεν ασχολείται ο κόσμος.
1: Όχι, παιδιά, ασχολείται ο κόσμος. Όλοι με την Eurovision. Όλοι,
3: φυσικά και ασχολείται ο κόσμος.
2: Τώρα εσύ πάτησε το Ανάση, επειδή λέει συνέχεια του τι λέω.
3: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα θα κορυφώσει το ενδιαφέρον του.
1: Τον θάψανε πάντως εχθές τον Αγγίλα τον έρμο.
3: Σε ποιον δεν άρεσε.
2: Ο Ανδρέας. Και άλλοι.
1: Και ο Ανδρέας ανέκαμψε.
2: Εγώ τον Ανδρέα βλέπω και τον Ανδρέα είμαι.
3: Τι είπε.
2: Έγινε κάτι άλλο, θα σου πω. Έγινε κάτι άλλο.
1: Εντάξει, κράζανε πάρα πολύ την εμφάνιση.
2: Βγήκαν τα 30 δευτερόλεπτα. Όπω πολύ καλά γνωρίζει, καλύτερα από μένα μάλλον. Και λέει, ξεκίνησε όλο ότι. Θα σου το πω έτσι όπω ακριβώ το διαβάσαμε. Εγώ δεν πολύ ασχολούμαι. Είναι η Κατερίνα Ζαρίφη υπεύθυνη για το τομέα αυτό. Που θα πάει κιόλα στην Βιέννη.
3: Πότε θα πάει, πρέπει να φύγει.
2: Μουδιασμένη, νομίζω φεύγει αύριο, σήμερα.
3: Ναι.
2: Μουδιασμένη σου λέει η Eurofans με τα 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Και βαλθήκαμε εμείς. Εγώ το πρώτο πράγμα που ρώτησα λοιπόν ήταν γιατί. Κανένας δεν ήξερε εμπεριστατωμένα να μου πει.
3: Γιατί μουδιασε.
2: Προφανώς δεν είχαν μιλήσει με μουδιασμένο Eurofan γι' αυτό.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά.
1: Αλλά δεν μπορούσα να πιάσει το τηλέφωνο.
2: Ναι, ήταν μουδιασμένο και ουσιαστικό στο τηλέφωνο. Αλλά ο Θανάσης λέει, ο Ανδρέας είπε ότι αυτό που τον χάλασε. Εντάξει, με τον τρόπο του, που είναι λίγο πιο γκροτέσκο.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, ο κύριος Μικρούτσικος αντιπροσώπευσε μουδιασμένο Eurofan στο πλατό σας.
2: Όχι, προσπάθησε να ψυχολογήσει όμως τον μουδιασμένο Eurofan ως γνώστη της κατάστασης.
3: Βέβαια, βέβαια.
2: Σου λέει, με βάση τη δική μου προσωπική εμπειρία, αντίληψη,
3: ναι.
2: Αυτό που είδα. Με πείραξε το φλίαρο. Στα 30 αυτά δευτερόλεπτα του σκηνικού green box.
3: Χρώματα.
2: Μπροστά, πίσω, χρώματα. Πώς λέγεται. Τι λέει. Τσέκ Επιταγών, τη βγάζει εθρόνο, στέμα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Μου απέσπασε την προσοχή από το σημαντικό που είναι πιο.
1: Ο
2: Ακύλας. Σου λέει ότι όλο αυτό έχει χτιστεί πάνω στον Ακύλα. Όταν κάνεις χρώματα, όπως είπαμε, αντικείμενα, εφέ και γύρω-γύρω arcade. Λειτουργούν ως αντιπερισπασμός στον ένα και μοναδικό που πρέπει να είναι στο επίκεντρο Ακύλας. Εγώ βέβαια τότε θυμήθηκα την αντίστοιχη συζήτηση που κάναμε με τη Σάτι, που ακριβώς αυτό της καταλογίζαμε, ότι το πήρε πάνω της, έβαλε, παραγκώνησε τον Φωκά και είπε ότι θα το κάνω μόνο μου. Και είχε μια κάμερα πάνω στη μούρη της και ήταν και το χορευτικό της γύρω-γύρω, λιτά δωρικά, μαύρο γύρω-γύρω αν θυμάστε, εκείνη και οι χορευτές στη μέση. Και αυτό δεν μας άρεσε. Τίποτα δεν μας αρέσει.
3: Σας πω ότι ξέρω.
1: Διάβες.
3: Λοιπόν. Είναι πάρα πολύ έντονο το ACT, έχει διάφορα έτσι σημεία, σκηνικά και τέτοια και έχει και πάρα πολλές στιγμές και μέρη που είναι πολύ πιο minimal χωρίς όλα τα χρώματα,
2: στην κορύφωση με τη μαμά.
3: Όλα τα φώτα κλπ. Έχει αυτό που είδαμε δηλαδή, είναι ένα μικρό κομμάτι μόνο, δεν είναι δηλαδή ότι αυτό επαναλαμβάνεται ξανά ξανά ξανά. Έχει πολλά, ναι, έτσι
2: λίγο
3: ηρεμή,
2: λίγο ξανά κάνει.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να σας πω πιο, εμένα τη με χάλασε. Περιμένω αρχικά να τη δω όλη την εμφάνιση.
3: Α, συγγνώμη, και μόλις
1: γιατί δεν έχω άποψη.
3: Μόλις μας πει ο Θανάσης, θέλω να γυρίσουμε λίγο στους μουδιασμένους Eurofans να πούμε κάτι.
1: Αρχικά πρέπει να βλέπουμε μια ολόκληρη φάνηση για να έχουμε άποψη.
2: Σωστά.
1: Okay, γιατί είναι ή μπορεί να μας παραπλανήσει αυτό το πλάνο των 30 δευτερολέπτων. Okay, αρχίζουμε από εκεί. Δεν κρίνουμε ένα καλλιτεχνικό. Ένα καλλιτέχνη από μια του στιγμή.
2: Θέλω να σου πω μια ωραία λέξη. Πες. Ένα καλλιτεχνικό πόνημα.
1: Πόνημα. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ.
3: Όπως σαν την Κορίνα που είχαν δει όλη την τζόντα που είχε γυρίσει και λέει: εντάξει, βλέπετε 5 λεπτά από ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα και το λέτε πορνό.
1: Ναι, έχει δίκιο. Συγγνώμη. Αλλά. Τι φοβάμαι θα πω, τι φοβάμαι, έτσι. Φοβάμαι ρε φίλε το ηλικιακό gap, αυτή τη μεγάλη διαφορά που μπορεί να έχει ο δημιουργός από τον συνοδό δημιουργό.
2: Συνδημιουργό.
1: Ναι,
2: ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος.
1: Ο σκηνοθέτης, δηλαδή ο σκηνοθέτης είναι ο Φωκάς Ευαγγελίνος, έτσι.
2: Ο χορογράφος.
1: Χορογράφος.
3: Αν ο ένας είναι 60 και ο άλλος είναι 20 ας πούμε στη ζωή σαν χρόνια ηλικία.
1: Ναι, φοβάμαι okay. Πώς αντιληφθεί.
2: Ναι.
1: Την νεωτεριστική μάτια που, που έχουν οι νέοι.
2: Με τα μοντέρνα, για να καταλαβαίνει την Κατερίνα.
1: Παίρνουμε λίγο.
2: Ναι.
1: Γιατί το arcade πώς το έχει στο μυαλό του ένας και πώς θέλει να το αποδώσει ο άλλος, μπορεί να χαθεί. Φοβάμαι με το πάρα πολύ μεγάλο σκηνικό μην δεν το αποδώσει ακριβώς όπως θα ήθελε. Αλλά όταν θα δούμε όλη την εμφάνιση θα δούμε τι έχει κάνει. Κοίτα, εγώ είμαι πάντα λίγο στη γωνία.
2: Στην απέναντι γωνία ή στη γωνία του Αγγίλα.
3: Επιφυλακτικός εννοεί.
1: Δεν τον θέλω. Πιστεύω ότι θέλω να δω μια νέα οπτική. Δηλαδή ο σκηνοθέτης, το νέο παιδί που είχε στο βίντεο κλιπ του Αγγίλα, έκανε εξαιρετική δουλειά. Θα μπορούσε να τον είχε μαζί στην εμφάνιση. Αλλά δεν θα τον κρίνω αν δεν τον δω. Θα τον δούμε και μετά θα τον πούμε.
2: Έλα, πες για τους Eurofans, Βασίλη μου, και εσύ την ουρά, το τελείωμα, τα ρέστα.
3: Νομίζω ότι αυτό που είδαμε σαν πρώτη εικόνα άρεσε πάρα πολύ στους Eurofans. Κάπως περίεργα το υποδέχτηκε μέρος του ελληνικού Twitter. Οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι εκείνο το βράδυ μπορεί και να μην δουν κιόλας, γιατί κάτι άλλο μπορεί να κάνουν, ας πούμε, ή μπορεί να μην ψηφίσουν κιόλας. Αυτοί που ασχολούνται πολύ με το διαγωνισμό και τρελαίνονται, που λες εσύ τώρα, και πιάνουν καρέ-καρέ και πλάνο-πλάνο, νομίζω τους άρεσε πολύ.
2: Παιδιά, εγώ απλώς ως εξωτερικός και σε αυτό, όπως και στα αθλήματα.
1: Θα συμπληρώσουμε κάτι.
2: Έστω.
1: Επίσης, να πούμε ότι δεν είναι και το αποκόρυφημα της δημιουργίας η Eurovision. Τα περισσότερα είναι καρακατσουλιά, δηλαδή πάντα οι εμφανίσεις που γίνονται.
2: Αγαπάς Euro. Είσαι Eurofan.
3: Είσαι
2: μουδιασμένος Eurofan.
3: Την είχε γλιτώσει η Eurovision τώρα 2 λεπτά.
1: Μου αρέσει, ρε παιδί μου, λίγο η Eurovision, αλλά το βλέπω. Εντάξει, έχει και μερικά πολύ ωραία πράγματα να δεις.
2: Μπράβο.
1: Αλλά συνήθως.
3: Καρακατσουλιά.
1: Συνήθως είναι, ρε παιδί μου, κάτι εμφανίσεις τώρα. Δηλαδή, για να καταλάβεις, έτσι. Έχουν νούμερο ένα τον τύπο εχθές με την άλλη, με το βιολάκι, που κοιτάζονται και έχουν κάτι φλόγες στη μέση. Δηλαδή τώρα αυτό. Γελάει ο κόσμος.
2: Τώρα αυτό γιατί το κρίνεις όμως από τα 30 δευτερόλεπτα.
1: Θα σου πω όμως
2: γιατί τώρα αυτό. Τον Ακύλα είπες να περιμένω το δούμε.
1: Περίμενε. Θα σου πω γιατί το κρίνω. Γιατί ας πούμε το βρίσκει απάβγασμα αισθητικής και λέει wow.
2: Απάβγασμα.
1: Ναι, ο Γιώργος Ολιάγκας. Και λέω εντάξει.
3: Είναι αυγοκόλακα.
1: Για να αρέσει, λέω. Για να αρέσει, λέω. Για να αρέσει, λέει, σε ανθρώπους που δεν έχουν αισθητική, προφανώς δεν έχει.
3: Κεράστηκε και ο Λιάγκας την πρωινή.
2: Μάλλον, ρε παιδάκι μου, έχεις φάει μια Eurovision με μια φράση. Μια Eurovision και ένα Λιάγκα πρωί-πρωί.
3: Και το φαβορή, καλέ, τη Φιλανδία.
2: Καλέ, ναι.
1: Δεν πειράζει.
2: Καλά το πάμε. Λοιπόν, είδατε, αυτοί είμαστε χειρότεροι εκπομπή στο λιγότερο ραδιόφωνο, παιδιά. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Ο Θανάσης ξύπνησε με γρίνα. Ελάτε κι εσείς. 6, 9, 8, 104.
1: Έχουν ξεσκιστεί εχθές με τον James Hetfield. Δηλαδή, ξεφτυλιστήκαμε για άλλη μια φορά.
2: Ωραία, αφού σε πείραξε λοιπόν αυτό, γιατί δεν λες αυτό. Και βάζει για να την πει.
1: Τώρα μιλάμε για το Eurovision.
0: Που τον ενόχλησε.
2: Και τι, πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιήσει την Eurovision και να την πει στο Λιάγκα επειδή.
1: Αφού του άρεσε η Φιλανδία, μωρέ. Αυτό το πράγμα με τις φωτιές, με φωτιά με φωτιά, ο Κιάμος, άσε με τώρα.
3: Και εμένα μου αρέσει λίγο το φωτιά με φωτιά.
2: Ναι, αλλά εσένα το πρόβλημά σου δεν είναι αυτό. Είναι ο τρόπος της συνέντευξης που έκανε με τους Μετάλλικα. Με τον.
1: Δεν την πω τώρα στον Μπάκο. Απλά είναι, ρε φίλε, λίγο.
2: Ο Μπάκα έκανε.
1: Είναι λίγο δυστυχώς αυτή η χώρα μας,
3: λέγαμε το πράγμα. Δεν τα ξέρουμε.
1: Πάλι καλά που δεν τον πήρανε
2: πριν. Δεν το είδατε.
3: Το είδα που το.
2: Αλλά δεν σε ένοιαζε.
3: Δεν άνοιξα το βίντεο.
0: Καλά, γίνεται χαμός εντωμεταξύ με αυτό το σκηνικό και μου πετάει και στο Facebook συνέχεια σελίδες που είναι μέσα μεταλλάδες, οι οποίοι ντρέπονται πάρα πολύ για κάποιο λόγο. Δηλαδή το έχουν πάρει πολύ προσωπικά.
2: Περίγραψε το, Κατερίνα, γιατί πολλοί κόσμοι.
1: Και εγώ ντρέπομαι.
0: Ουσιαστικά ήρθε ο. Είναι ο frontman των.
1: Παιδιά, είναι ο frontman και αγεννάει και να.
2: Άστι να το πει και μετά τη συμπληρώνει εσύ.
1: Βασικά
2: το κάνουμε έτσι τώρα.
0: Φτάνει στο αεροδρόμιο με τη σύντροφό του και τον υποδέχονται. Εκεί είναι κόσμος, μεταξύ αυτών και ο Γρηγόρης Μπάκας που έχει τη στήλη του.
2: Στήλη στο αεροδρόμιο ή από το αεροδρόμιο, κάπως έτσι λέγεται. Ναι.
0: Οπότε τον ακολουθεί και του μιλάει. Εμένα μου φαίνεται ευγενικός γενικά.
3: Ο ρεπόρτερ.
0: Όχι,
2: ο Μπάκας ή
0: ο ρεπόρτερ, οκ, okay, στο κλασικό του στυλ. Αγενή δεν τον λες.
3: Ωραία.
0: Σε καμία περίπτωση. Okay. Αλλά και
2: πιεστικό, λίγο πιεστικό.
0: Θύμισε μου το όνομα να μην το πω λάθος.
2: Όχι, ρε, τον Μπάκα. Ρε Θανάση, τον Μπάκα δεν ξέραμε.
1: Sorry, μωρέ, εντάξει,
2: το frontman τον μετά.
3: Θέλετε να οργανωθούμε λίγο και να το πούμε μετά.
2: Ο Θανάσης καλύτερο λέει Μπάκας Γρηγόρης.
3: Μπάκας Γρηγόρης.
1: Σκάστε, ρε. Μα να γυρνάει και να λέει ο άλλος
2: τώρα. Το πρωί που είσαι ακόμη μέχρι να βρεις τον εαυτό σου, σ' αγαπάω.
1: Ρε φίλε, να γυρνάει και να λέει, δεν το ξέρει η μάνα του.
2: Μπάκας Γρηγόρης.
0: Το λέει σε κάποια φάση, του λέει σε κάποια φάση, πόσο θα μείνετε εδώ, δεν απαντάει αυτός.
3: Ωραία.
0: Και του λέει ο Γρηγόρης Μπάκας, γιατί έχουμε ωραίο ήλιο, ωραία ελληνικά φαγητά.
2: Τσίπουρο.
1: Θα πάμε σε κανένα νησάκι.
2: Ωραία.
3: Δεν πειράζει.
2: Γιατί κριτζάρανε οι Μετάλλικα.
0: Γιατί φαινόταν ο άνθρωπος ότι δεν είχε πολύ όρεξη να μιλήσει, ήταν ευγενικός, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, ήθελε να πάει στο ξενοδοχείο του να τσιλάρει. Ότι αυτό, ότι εντάξει, τώρα η metal κοινότητα είναι μια άλλη κοινότητα, είναι αναμενόμενο. Ρε, να κοιτάξει.
2: Καλά, να ηρεμήσει λίγο η metal κοινότητα.
1: Αν, πρόσεξε με σε μια metal κοινότητα.
2: Εκεί θα είμαι.
3: Να κάνω μια παρενθετική ερώτηση. Ναι. από αυτό που ακούω, νορμάλ μου φαίνεται.
0: Πολύ νορμάλ.
3: Μέχρι εδώ και η στάση του δημοσιογράφου και του καλλιτέχνη που δεν ήθελε και απέφυγε. Η metal κοινότητα, ας πούμε, θεώρησε ότι αφήστε τον άνθρωπο, δεν είναι η εμπορική Τζέι Λό να τον κυνηγάτε.
1: Θα σου πω τι έγινε.
3: Ναι.
1: Αρχικά, ο Τζέιμς Χέτφιλντ. Παιδιά, μιλάμε τώρα για είδαλμα. Μιλάμε τώρα για άνθρωπο ο οποίος έχει χτίσει τη metal σκηνή.
3: Ωραία.
1: Μιλάμε για ό,τι θέλουμε.
2: Ο Θανάσης, παιδιά, με ανοιχτά τα χέρια τα λέει αυτά. Είναι ένας large άνθρωπος.
1: Τον αποκαθιλώνουν, λένε, σιγά λέει το Star.
3: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ο Λιάγκας εδώ ήρθε, λέει, ο Μπρατ Πιτ και είπε δύο κουβέντες.
0: Α, ναι, ο Λιάγκας δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος.
1: Λέει αγενέστατος, λέει. Δεν μου άρεσε. Ζόπαρε, Γιώργη. Λοιπόν, μετά ήρθε με το καουμπόικο το καπελάκι του. Με
0: ωραίος.
1: Την εμπορική τη πτήση, φίλε. Ούτε καν Λιαρτζέτ. Ήρθε με τη γυναίκα του, κατέβηκε. Ούτε μπράβη. Ούτε τίποτα. Όχι σαν του δικού μα του σωροστά.
2: Ρε, άστα αυτά τα δικά σου. Η μέτρη κοινότητα για τι πάστε και
3: μήπως με τα σχόλια.
2: Ναι.
1: Να πω.
2: Ναι.
1: Για τα αγγλικά.
0: Α, ήταν και τα εντάξει, μωρέ. Αυτά.
1: Και τα μισά. Δεν
2: του μπάκα.
1: Ναι, δεν τα απάντησε ο Τζέι. Και δεν τα καταλάβαινε.
2: Δεν μου λε τόση ώρα. Μου λέει εμπορική πτήση και ο μεγαλύτερο.
1: Προσπαθώ να είμαι ευγενικό.
0: Μωρέ, σίγουρα τα καταλάβαινε. Ίσα που ήταν και πιο απλοϊκά. Δηλαδή δεν είναι ότι σου μιλούσε με σεξπυρικό λόγο.
1: Μιλάμε για τεξάνο άνθρωπο τώρα.
2: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέει. Σου λέει έρχεσαι να πάρει συνέντευξη. Ωραία. Τουλάχιστον θέσε τι ερωτήσει σωστά, σεβάσουμε.
1: Καταρχά του λένε first time in Greece. Έχει έρθει άλλε δύο φορέ.
2: Δηλαδή μην κάνει την. Πώ λεγόταν αυτή η ρεπόρτερ που πήγαινε από το Star, η φίλη μου, η Κατερίνα Σουλιώτη, που το κάνανε μέρος του act το να μιλάνε ψευτοαγγλικά. Δεν είναι αστείο, γιατί τον άλλον, ο άλλος δείχνει ότι δεν τον σέβεσαι και ειδικά αν έχει, και ένα, έχει μια υπόσταση.
1: 200 εκατομμύρια πωλήσεις, παιδιά.
2: Έλα να μου μιλήσεις. Ένα από τα πράγματα που οφείλεις να ξέρεις είναι πώς θα μου μιλήσεις. Τι θα μου πει, την γλώσσα μου δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, μωρέ, αν το θεωρώ συνέντευξη. Το θεωρείτε συνέντευξη.
2: Δεν είναι συνέντευξη. Σου απευθύνω τον λόγο.
0: Ναι.
2: Το να μην ξέρω να σου απευθύνω τον λόγο στη γλώσσα σου δείχνει έλλειψη σεβασμού. Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Ο άνθρωπος ότι περπατούσε, χαμογελούσε και έκανε yeah, yeah. Και απαντούσε yeah, yeah. Είναι γιατί δεν άκουγε, δεν καταλάβαινε τι το ρώταγε.
2: Δεν καταλάβαινε.
1: Ναι, λέει yeah, yeah.
2: Γρηγόρη, να πάμε να πάρουμε το προφήσαντσι μαζί, ρε φιλαράκι.
0: Η Αθηνά δεν ξέρω εδώ αν με ειρωνεύεται η μάπησα που λέει γιατί δεν πήγε η Κατερίνα με τα αγγλικά τη. Next time, Αθηνά.
2: Δεν είναι ειρωνευόμαστε τα αγγλικά, ρε παιδί μου. Λέμε μία κατάσταση. Πες μας και εσύ την. Πες μας
3: να σας πω εγώ.
2: Την άποψη σου, Αθηνά, τη λένε.
0: Η Αθηνά.
2: Πες μας την άποψη σου και εσύ, Αθηνά.
3: Σας πω εγώ και την άλλη άποψη πάντως για τις ευγένειες και αυτά που λέμε. Στο εξωτερικό, παιδιά, οι παπαράτσι, οι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί, ακόμη και οι καλεσμένοι στα κόκκινα χαλιά, ήταν τουλάχιστον μέχρι σήμερα πάρα πολύ άγρι και έντονοι και τώρα το έχουν κάπως λίγο κόψει που απαντάνε και αυτοί. Δηλαδή έβγαινε η Κατερίνα μπροστά να φωτογραφηθεί και της λέγανε εδώ, έλα, χαμογέλα, δείξε μας το πόδι σου, δείξε μας το πόδι σου, δείξε μας λίγο την πλάτη.
2: Ναι, μέχρι που φάγανε και τα μπουκέτα.
3: Και τώρα έχουν αρχίσει και αντιδρούν, ειδικά οι γυναίκες, ας πούμε, ή και οι κύριοι.
2: Ναι,
3: δηλαδή
2: ναι,
3: θέλω
2: ναι,
3: να πω, είναι και εκεί μαθημένοι στο έντονο πέσιμο. Δεν είναι ότι τους έχουν στο εσείς και το σας.
2: Είναι αυτή η πρωταγωνίστρια του Τεντ Λάσο, η οποία μάλιστα ήταν και, και παρουσιάστρια της Eurovision.
1: Η Χάνιγκεν.
2: Αυτή. Η οποία είναι μια πολύ φωνάρα και πολύ πληθωρική γυναίκα, πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και κάποιο τη είπε σε κάποια φάση, δείξε μα λίγο πόδι.
3: Ναι, ναι.
2: Και τον πήρε από τα μούτρα.
3: Ναι, καλά,
2: αυτό θα το έλεγε, λέει, σε έναν άντρα.
3: Ναι,
0: α, πολύ το ευχαριστιέμαι.
1: Κουκλάρα, παιδιά, ξέρει ποια είναι αυτή, έτσι. Πώς έκανε το μπαμ.
2: Για πε.
1: Φοβερή γυναίκα.
2: Φοβερή γυναίκα.
1: Λοιπόν, είναι η καλόγρια που βασάνιζε τη Σέρση στο Game of Thrones. Που λέγε same, same.
2: Α, το
1: ναι, ναι, αυτή.
0: Καλά.
1: Αυτή είναι αυτή.
2: Τώρα είπε φοβερή. Φοβερή πληροφορία είπε τώρα.
1: Αυτή είναι. Έτσι έκανε τον μπαμ.
3: 7 η ώρα.
2: Υψηλή.
1: Πάμε, πάμε. Υψηλή. Αυτή είναι.
2: Κάτσε ρε Βασιλική, κάτσε ρε Βασιλική. Μόλις
1: τρελάθηκε τώρα. Είναι 7 η ώρα, παιδί μου.
0: Και φτιάξαμε την τριπλέτα.
1: Του φτιάξα. Ναι, του φτιάξα.
0: Ναι.
1: Του φτιάξα τρίπλα.
2: Μου φτιάξε τη ζωή. Λοιπόν, αυτά παιδιά, οι μικρές χαρές. 7-7.
1: Α, στον άλλο.
2: 7-7-49. Παιδιά, εχθές ήμουνα να με κλαίνε οι ρέγγες. Εντάξει, να σα πω τώρα και το δικό μου το τέτοιο. Το. Πώς λέγεται, το συχτήρι. Παρακαλώ.
1: Πάει το break. Αχ, τι ωραία
0: εκπομπή. Έχω και πολύ ωραίο θέμα.
4: Δεν ξεχνάω την εικόνα σου. Πόνα σου. Πόνα σου.
5: Πρωινό συχτήρι.
6: Καταρχάς, θα ήθελα να αποπευθύνεσαι στο πληθυντικό.
7: Αγκαλιά!
8: Αγαμίσου. Πληθυντικό είναι.
2: Ο Βασίλης ξέρει γιατί έπαθα ένα ξέσπασμα χθες τα μηνύματα στο Βασίλη, γιατί θα καταλάβετε, γιατί έχει σχέση με ρούχα. Λοιπόν.
1: Να βάλω, να φορτίσω.
2: Λοιπόν, χθες ήταν μια άθλια ημέρα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το ραδιόφωνο πήγε μέτρια. Δεν πήγε κακά όμως. Εντάξει, ωραία, περάσαμε. Ενώ εγώ πώς πέρασα. Εσείς οι μάπες ξέρετε. Οι συνάδελφοί μου εδώ επίσης ξέρουν κάθε για τον εαυτό του.
3: Καλά, για εμάς ο μήνας έχει 9 μήνες.
2: Δηλαδή, έχω πολύ, πολύ ψηλές απαιτήσεις για αυτή την εκπομπή των κακόμοιρων, των καημένων που λέει και ο Γρηγόρης. Οπότε ξέρω ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Εχθές δεν τον ξεπεράσαμε. Εγώ θέλω κάθε μέρα να τον ξεπερνάμε και για τους μάπες. Λοιπόν, μετά πάω στο πρωινό. Παιδιά, ήταν όλο λάθος. Μία αντίδραση, όποτε πήγαινα να μιλήσω, ο ένας μιλούσε πάνω στον άλλον, ο ένας αντιδρούσε, δεν καταλαβαίνει ο καθένας τι έλεγε. Ο Αντρέας Βιολάρα, η Νάνση από πάνω, η Ζαρίφη Κακομήρα προσπαθούσε να μπει να πει τη Eurovision που την ξέρει, αλλά όλοι οι άλλοι ξέραμε παραπάνω. Η Φέη, ό,τι τη έλεγα, μου λέγε το αντίθετο.
7: Α, ναι, αυτό το είδε.
2: Ναι, έριξα ένα γαμίδι λοιπόν και λέω τέλο, δεν ξαμιλάω.
3: Δεν θέλω σήμερα.
2: Ναι, δεν θέλω, γιατί δεν θέλουν και αυτοί όμως. Δεν θέλουν ούτε αυτοί, δεν θέλουν και εγώ. Έγινε και το άλλο που με έριξε πάρα πολύ, που με φορτώνει. Άργησε να μπει η Φέη, μου λένε τα τελευταία, μιλάμε για δευτερόλεπτα. Διάβασε καλέτα να το ξεκινήσει εσύ. Εγώ διαβάζω τα τρία πρώτα θέματα όλα και ξέρετε, έχω αυτόν τον τρόπο που μπορώ να διαβάζω, που το είχαμε μάθει από τις σπουδές, να διαβάζω από το κέντρο προς τα ανοιχτά. Οπότε μπορώ πάρα πολύ γρήγορα να διαβάζω σελίδες. Όμως σε πιάνει μια ταχυπαλμία γιατί σου λέει 30, 20, 10. Και εγώ πρέπει να ξεκινήσω, να πω μια μαλακία και μετά να αρχίσω το πρώτο θέμα.
3: Ναι.
2: Το οποίο είναι σοβαρό συνήθως. Χθες ήταν με ένα σχολείο με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Όλα αυτά πρέπει να μπριφαριστώ, να μπριφάρω τον εαυτό μου σε 20 δευτερόλεπτα. Μπαίνω. Ξεκινάω, πηγαίνω στο μικρούτσικο με την έναρξη και μπαίνει η Φέη. Γίνεται πάντα αυτό. Δηλαδή μου λένε ετοιμάσου να βγεις και βγαίνει η Φέη. Και ξεκινάει η Φέη και λέει καλημέρα και εγώ λέω καλημέρα ταυτόχρονα στο μικρούτσικο. Δύο έναρξεις κάναμε χθες. Και ξανακάθομαι μετά στην καρκλίτσα μου.
3: Και τι να κάνει δηλαδή και αυτή, να κάτσει λίγο πέρα να περιμένει.
2: Παιδί μου, πρέπει να συνεννοηθούμε. Βγαίνουμε ασυνεννόητοι. Ή περίμενε να χαιρετήσω το μικρούτσικο και μπες. Ή μη μου πείτε να ξεκινήσω, να κάτσω στη θέση μου να πει η Φέη να πει την καλημέρα.
3: Πού φτάσαμε να κορυφωθεί η μέρα.
2: Λοιπόν, όλο αυτό μου χάλασε τη διάθεση. Μιλάω στη μέση της εκπομπής με τον λογιστή μου, μου λέει χρωστάμε αυτά. Μου να σου ρε, του λέω δεν έχω άλλα λεφτά. Δώσε το ένα, δώσε το άλλο. Δεν έχω άλλα λεφτά. Μου λέει να σε ενημερώσω. Δεν θέλω να με ενημερώσω, αδερφέ μου, του λέω. Θέλω να με πληρώσω.
7: Ναι, είναι η πιο πιεστική σχέση της ζωής μου, ο λογιστής μου.
2: Θέλουμε και αυτά.
3: Και για εκείνον μπορεί να είσαι εσύ.
7: Πίστεψε με.
2: Κι άλλα τόσα εκεί. Του λέω τώρα δεν δώσαμε αυτά. Και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Ρε Γιάννη, του λέω χέσε με να πούμε.
3: Αχ, Γιάννη μου, Γιάννη.
2: Και πέφτω, είναι να με κλαίνε οι ρέγγες.
3: Ναι.
2: Με τα πολλά, κάνω και κάτι δουλειές που έπρεπε να κάνω. Πηγαίνω και παίρνω. Μέσα σε όλα είχαν έρθει αυτές οι μπότες.
3: Οι οποίες
2: θύμισε
3: στους ακροατές.
2: Εδώ και ένα χρόνο λοιπόν, επειδή ξεσολιάστηκε η προηγούμενη μου μπότα, βγήκε όλη σόλα. Αλλιώς δεν θα την φορούσα ακόμη.
3: Γιατί το κάνεις αυτό τώρα? Ξεκινάμε να μιλήσουμε για ένα luxury πράγμα και ξεκινάς που σου ξεσολιάστηκε το παπούτσι μου.
2: Το προηγούμενο παπούτσι και λέω, θα πάω να πάρω μια ωραία μπότα τώρα.
3: Ωραία.
2: Αφού δεν μου ξεσολιάστηκε, θα πάρω μια να την έχω. Να τη φορέσω στο φέρετρο.
3: Ωραία.
2: Να σου το πω για να καταλάβεις.
7: Είναι over the knee
2: και... Όχι over the knee.
3: Είναι ankle boots.
2: Είναι ankle boots. ψάχνω. Δεν βρίσκω, μην νομίζετε. Νομίζετε ίσως ότι επειδή θα δω μια μάρκα θα μποθώ. Ξέρω εγώ, Saint Laurent, που είναι η πιο έτσι.
0: Όχι, δεν σε έχουμε για τέτοιο.
7: Chiller.
2: Δημοφιλής. Όχι, δεν μ' άρεσαν Saint Laurent. Μ' άρεσαν, αλλά δεν ήταν το πρώτο. Βρίσκω μία λοιπόν, η οποία είναι μία Tom Ford, που την έχει μη. Υπάρχει ένα. Τέτοιο, ένα ζευγάρι, μόνο, σε ένα νούμερο.
3: Βρεθήκαμε λίγο off-season, η αλήθεια είναι δηλαδή.
2: Με τα πολλά,
3: ναι.
2: Και έχω ψάξει στη Νέα Υόρκη, έχω ψάξει στον Καναδά, έχω ψάξει στο Μιλάνο, έχω πάει στο Βερολίνο, έχω ψάξει παντού.
7: Τι καλά... δεις cowboy boots ήθελε?
3: Όχι μωρέ,
2: λίγο πιο πάνω,
7: ναι. Λίγο πιο πάνω,
3: με λίγο μητούλα και κουμπάν που λέγεται αυτό το τακούνι πίσω.
7: Κάτα,
3: εν πάση περιπτώσει και εδώ κάπου εδώ να καταγγείλω. Πόσο απαράδεκτο είναι να θέλει ένας άνθρωπος να καταθέσει μισό νεφρό για να κάνει μια λουξ αγορά και να μην μπορεί να βγάλει άκρη. Απαράδεκτο.
2: Τέλος πάντων, για να είμαι στα πολύ λόγω, έχω βρει φίλους μου που μένουν στην Αμερική να έχουν το μυαλό τους. Όμως, υπολοιπόντων. Τι λέτε?
0: Όχι, συνέχισε.
2: Την ώρα που μιλάω, καλό είναι να μην ακούγεται στο μικρόφωνο ότι μιλάτε. Δεν με νοιάζει που με σχολιάζετε, αλλά δεν είναι ωραίο να ακούγεται το.
0: Ναι.
2: Μη και χειρότερα να μην γελάς, Θανάση. Λοιπόν, λέω να σας πω κάτι. Γαμίστε το. Πάμε στο τραγούδι της ημέρας λοιπόν. The Look από Roxette. Το πρώτο λοιπόν. Και έρχονται και οι τριπλέτες. 6-9-8, 104, 104 και 6 μάπες. Ξεκινάει η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. 8 Μαΐου σήμερα. Αν συνεχίσετε να μας ακούτε, θα τσατιστείτε όπως τσατιστήκα και εγώ.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Η χώρα. Το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η χώρ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, εκδόσεις Παπαζήσι.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Kendrick Lamar, για να ξεκινήσω ωραία ημέρα και Bitch Don't Kill My Vibe. Και το αφιερώνω στο φίλο μου τον Δημήτρη. Μη σου χαλάνε την όρεξη, Δημήτρη.
1: Ο ένας και ο άλλος.

0: My Radio 104,6.
1: Ρουσλάνα Wild Dances, γιατί μιλήσαμε πάρα πολύ για Eurovision και γιατί το είχαμε σαν τραγούδι στις μουσικές καρέκλες.
2: Η είχε γίνει χαμός. Είναι αυτή.
3: Φοβερή τριπλέτα.
2: Ναι. Για θα βάλω και εγώ μετά από Eurovision τη Τουρκάλα, το καλύτερό μου.
3: Μα είπες ότι στη Eurovision βγάζουν όλο κάτι καρακατσουλιά.
2: Είναι 5-6 τραγούδια που είναι απίστευτα.
1: Αυτό είναι αθάνατο.
2: Αθάνατο Wild Dances.

0: Κοίτα, το ακούς τώρα μετά από τόσα χρόνια και πραγματικά όχι επειδή πορώνει το Θανάσης, καταλαβαίνεις γιατί πήρε την πρώτη θέση σε διαστολή. Ναι. Τότε ήταν ο Ρουβάς με το Shake It,
1: Ναι, τότε.
2: Πολύ καλός με την Ανάποδη Κολοτούμπα.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός και εκείνος.
1: 2004.
0: Αλλά αυτό τραγούδι, δηλαδή, αν ακούγαμε το Shake It τώρα, θα πορωνόμασταν τόσο όσο πορωνόμαστε που ακούμε ακόμη τη Ρουσουλάνα για
2: πρώτη φορά. Θα πορωνόμασταν αρκετά όμως.
1: Να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο κομμάτι έχει τρομερό impact ακόμη στο διαγωνισμό. Οι Κροάτισες φέτος οι υποψήφιες έκαναν μια καταπληκτική διασκευή. Και...
0: Βασίλη, πιες λίγο νεράκι, γιατί είσαι σαν τη Μάρο Κοντού. Κλάκα κλούκα ακούγεται.
1: Παίρνω blueberries.
0: Πάμε.

0: Που φοράγε το μπλουζάκι με τη σημαία.
1: Και το σκύψε.
0: Oh yeah!
1: Με τη σημαία ήταν.
2: Δεν είχε, δεν
1: λευκό,
2: είχε.
1: Λευκό, λευκό ήταν.
2: Λευκό.
3: Φορούσαμε όλοι οι υπόλοιποι όμω.
1: Α, α, α, μπράβο. Γιατί το, αυτό που λέγαμε. Γι' αυτό σκάλωσα τώρα. Γιατί το έχω στο μυαλό μου το με λευκό με τη σημαία. Αλλά θυμάμαι επίση ότι αυτό δεν φορούσε σημαία.
2: Όχι, όχι, δεν φορούσε. Γενικά,
1: θα ήταν και περίεργο να φαίνεται ότι σκίζει.
2: Καταρχά, νομίζω ότι δεν επιτρέπεται κιόλα σημαία να βάλει στο ρούχο. Αλλά τέλο πάντων. Ναι. Εκείνα τα χρόνια έπαιζε πολύ και την επόμενη χρονιά με Παπαρίζου πάλι φορούσαμε το μπλουζάκι το λευκό το αμάνικο με ελληνική σημαία. Πηγαίναμε του γρου να το πάρουμε.
3: Ήταν και Ολυμπιακή τότε. Νομίζω ότι είχαν πέσει έτσι όλα μαζί. Και το. Τι πήραμε,
1: και το
3: Euro.
1: Κώστας Καραμαλής.
3: Ναι.
4: Και το επόμενο καλοκαίρι ξεσκίσαμε την Αμερική στο Μούντο Μπάσκετ. Να τα θυμόμαστε.
1: Την κερδίσαμε, ρε φίλε.
4: Την ξεσκίσαμε.
1: Εντάξει.

0: Τίποτα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι με τα πολλά δημιουργήθηκε ένας πόθος για αυτό το παπούτσι. Λες και θα συμβόλιζε κάτι σημαντικό στη ζωή μου. Και λέω, που κατέληξα, το βρήκα σε ένα 44. Εγώ φορώ 45. Βέβαια είχα φροντίσει να πάω, γιατί δεν έχει και τον φόρτο παπούτσι εδώ να δεις, στο εξωτερικό και να δοκιμάσω το 45 και μου ήταν ψιλομεγάλο. Ρισκάρω λοιπόν και λέω μια μέρα, όλα για όλα, θα το πάρω 44. Το παραγγέλνω, το βρίσκω δηλαδή στη Βιέννη, το παραγγέλνω και θα μου ερχόταν εχθές. Μετά πολλά και μετά από αυτή τη δύσκολη μέρα και μετά που έτρεχα το μεσημέρι για άλλες υποχρεώσεις με το σκύλο μαζί, γιατί σας θυμίζω ότι μας βάφουν και το σπίτι γύρω-γύρω και δεν θέλω να τον αφήσω.
1: Όταν έχεις παρέα συνέχεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φτάνω σπίτι. Φανταστείτε ότι ήμουν τόσο σίγουρος ότι οι μπότες 44, γιατί εγώ φοράω 45 πλάς, δεν μου κάνουν που δεν τις φοράω, δεν τις δοκιμάζω. Κάνω όλες μου τις δουλειές, πλένω τα πιάτα, παίρνω τα τηλέφωνα, το αφήνω τελευταίο. Έχω δε, είμαι τόσο σίγουρος ότι δεν μου κάνουν που έχω ήδη βρει να τις επιστρέψω στο Farfetch και να πάρω άλλες που είναι αυτές τις Saint-Laurent που ήταν πολύ ωραίες κτλ. Αλλά όχι αυτές που ήθελα.
2: Το πλέον δύσκολο αυτό με την επιστροφή, πολύ σπαστικό.
0: Αυτές που ήθελα ήταν αυτές που είχα πάρει. Μετά πολλά τελειώνω τις δουλειές και τις έχω μπροστά μου και λέω: άντε δεν μαμιέται, δεν τις δοκιμάζω. Τις δοκιμάζω. Παιδιά, έπρεπε να βλέπετε την κλιμάκωση στο πρόσωπό μου 10 προς 10 του δευτερολέπτου που έβαζα το πόδι μέσα στο παπούτσι και γάντι, ένιωθα ότι μπαίνει γάντι.
2: 100 προβλήματα και ξεκινάει να μηδενίζει.
0: Ακριβώς. Ένα-ένα. Τουλάχιστον πρόσκαιρα εξαφανίζω τα προβλήματά μου. Ένιωσα τέτοια χαρά. Βάζω το παπόδι μέσα, ήταν τέλεια. Ήταν και η μπότα που ήθελα. Τέριαζε και τέλεια. Και δεν χρειάζονταν καν να την επιστρέψω. Και ξαφνικά δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ούτε λογιστές, ούτε την πόθα, ούτε τον μικρούτσικο. Κανένα.
2: Τα πιάτα πλημμένα.
0: Τίποτα.
3: Η σόλα που βγήκε τελικά.
4: Στην προηγούμενη μπότα.
0: Στην προηγούμενη μπότα. Και που αναμπουλώ θα πάω να πάρω μια καλή να είναι, ξέρεις, αθάνατη.
4: Να βγάλω τους χειμώνες.
2: Αντί να πάει να σολιάσει την παλιά.
0: Ναι, όχι, θα τη σολιάσει την παλιά, το θυμάσαι. Απλώς βγήκε πάνω από το μισό.
3: Όχι.
0: Ξεκληρίστηκε, ρε παιδί.
2: Ναι, όχι, δεν έχει κάτι ανεξάρτητη.
4: Καλέ, με κόλλα τα κάνω εγώ. Δεν πάω καν στο τζαγάρι.
0: Δεν γινότανε, σου λέει. Ήταν όλοι έξω, παιδί μου. Ήταν μόνο ο αστράγαλος.
2: Δημήτρη, μου μην τη απαντά ούτε τη Κατερίνα γίνεται. Απλώς επιμένει να το κάνει.
0: Τέλος πάντων. Και λέω τώρα, χωρίς να. Όχι, να σου πω, φέρτο. Είναι, ο καταναλωτισμός είναι αρρώστια της εποχής μας. Με έκανε καλά αυτή η αγορά. Πρόσκαιρα. Δεν λέω ότι έγινε ευτυχισμένος, αλλά κοιμήθηκα κάπως όμορφα γιατί κάτι που ήμουν σίγουρος ότι θα απογοητευτώ με δικαίωσε και με γλίτωσε από πάρα πολύ κόπο και είχα πάρει και ένα πολύ όμορφο πράγμα. Τόσο ήταν στο Βασίλη, του έλεγα τώρα πρέπει να πάρουμε. Δηλαδή κάτσα μία ώρα και ασχολούμαι με αυτή τη μαλακία. Του λέω: Βασίλη, πρέπει να πάρουμε ένα ωραίο τζιν τώρα να χτυπάει, να πέφτει πάνω στην πότα. Ο Βασίλης, άλλο που δεν θέλει, μου έλεγε bootcut πράγματα αυτά, ασχολήθηκε κι αυτό. Και πέρασε ένα πάρα πολύ ωραίο απόγευμα.
4: Μπράβο, να το χαρίσει.
0: Ήθελα και να το μοιραστώ μαζί σα, αλλά μου το χάλασε, Κατερίνα.
4: Να είναι τα πόδια σου γερά, να μπαίνουν
0: να πατάνε,
4: στις
0: να πατάνε
4: και...
0: γερά επάνω στο πέλμα του.
4: Να υπάρχει και το bootcamp εκεί, το.
2: Bootcut. Θέλει λίγο σταθερότητα αυτό το τόσο δα μικρό τακουνάκι μάπες μου εκεί έξω. Όσοι το πρωτοδοκιμάζουμε για πρώτη φορά, φεύγει ο αστράγαλος δεξιά και αριστερά.
0: Ναι.
2: Δεν το καταλαβαίνεις για πότε.
0: Γεγονότο.
2: Θέλει το νου σας.
0: Λοιπόν, είπαμε καλημέρα. Τα έχουμε κάνει όλα μέχρι τις 7:25 και έχουμε και την Όλγα Παπαυγούλη υπατμών. Θανάση, κάτι θέλει. Συγγνώμη, κάτι θέλει να πει.
2: Να θυμίσω το θέμα ημέρας μέχρι να συντονιστεί ο Θανάσης μας στο 698-104-104 και 6. Διάσημοι που τους μπερδεύετε μεταξύ σας, όπως η Άννα. Μεταξύ τους, όπως η Άννα που μπερδεύει τη Λένα τη Ζευγαρά με την Ιουλία την Καλυμάρη.
1: Παιδιά, αυτό ήθελα να πω εγώ.
2: Σε νιώθω.
1: Την μπερδεύω πάρα πολύ.
0: Αυτές δύο.
1: Ναι.
0: Μην το ακούσουνε.
2: Κοίταξε, βγήκανε και μαζί με λαχρινό μαλλί, βαθιά φωνή.
0: Στο ίδιο μαγαζί.
2: Πρώτα
0: η Λένα και μετά η Ιουλία.
1: Μοιάζουν πάρα πολύ.
4: Πάρα πολύ.
0: Κόρες μου είναι.
1: Όχι, όχι, φάση μοιάζουν. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ο Θανάσης το λέει με ένα παράπονο. Και εγώ ήταν δικό μου το φταίξιμο.
1: Όχι, το καταλαβαίνω να έχουν μια καλλιτεχνική κόντρα, αλλά μοιάζεται κορίτσια.
0: Μάλιστα.
1: Δείτε το.
0: Ναι. Θέλετε να ζήσετε μια διαδραστική.
2: Δείτε το λίγο, βρε κορίτσια.
0: Εντάξει το λίγο. Φαντάζομαι ασχοληθούν τώρα. Έχει και η Λένα Ζευγαρά έχει
1: μας
0: σήμερα. Έχει σήμερα πρεμιέρα.
2: Ακριβώς. Και πώς θα ασχοληθούν ακριβώς, δηλαδή.
0: Ξέρω,
2: καλή επιτυχία στη Λένα Ζευγαρά, εμείς
0: να
2: πούμε.
0: Θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε έναν τόπο ανοιχτό για όλους. Το The Ellinikon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το The Ellinikon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φόροντας virtual reality, θα πετάξετε με drone, παρακαλώ, και θα κάνετε και βόλτα στο παραλιακό μέτωπο με Segway στο The Ellinikon Park. Ζήστε και εσείς λοιπόν την εμπειρία του The Ellinikon Discovery Zone όλο το Μάιο, το Μάιο όμως μόνο, στον κήπο του The Golden Hall. Πάμε στην Όλγα μας.
5: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα ρε Οργάνο, τι κάνεις? Φρότσα τα ακούσεις τώρα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, τι θες τώρα?
1: Τι θέλω εγώ?
0: Εγώ τι
1: να
0: θέλω?
1: Πω τον καιρό, να μάθει ο κόσμος.
0: Κόσμε μου, μάθε τον καιρό, κόσμε μου.
2: Κοσμούλη.
3: Όλγα, εσύ μπερδεύεις τίποτα διάσημος μεταξύ τους?
1: Καλά δεν τους...
0: Όργα δεν ασχολείται πολύ νομίζω.
1: Ναι αυτό.
3: Καλά δεν ασχολείται.
0: Παιδί μου δεν σου είπα όταν βγήκαμε για να γνωριστούμε για την εκπομπή, για να ξέρω με ποιον συνεργάζομαι. Δεν ξέρει, δεν βλέπει τηλεόραση. Ναι. Σινεμά δεν το πολύ προτιμάει.
3: Ναι.
0: Της αρέσουν τα ταξίδια και η μετεωρολογία αυτά. Και ούτε τα ταξίδια, ναι, δεν είναι και πολύ φανατική.
3: Ναι, ναι. Τώρα μήπως ρε παιδί μου τον τελευταίο καιρό έχει λίγο εντρυφήσει σε σοουπίς παραπάνω?
0: Τώρα με...
1: Τραγουδιστές,
3: ηθοποιούς, παρουσιαστές, έτσι που μπορεί να μπερδεύεις, ας πούμε, τον Μπασά με τον Ουγγαρέζο.
0: Λοιπόν, όσο το σκέφτεσαι, να σας πω.
1: Δεν ξεχωριστεί, δεν γίνεται να τους μπερδέψει αυτούς τους δύο.
3: Δεν ξέρει κανέναν. Ναι.
0: Λοιπόν, η καρδιά, όσο σκέφτεται, η Ολγάν σκέφτεται, εννοώ για το συγκεκριμένο που της έθεσε ο Βασίλης. Σε κάθε περίπτωση, ας πω εγώ, της δώσω λίγο χρόνο. Η καρδιά της αγωνιστικής ποδηλασίας χτυπάει στην Ελλάδα από τις 6 του μηνός, 6 Μαΐου μέχρι 10 Μαΐου. Με την κορυφαία διοργάνωση The Tour of Ελλάς. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ δίνει τον παλμό και την ενέργεια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο με 120 αθλητές, ανάμεσά τους και η εθνική μας ομάδα, παρακαλώ, θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα, διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων. Πολλές ακόμη εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα ΔΕΗ Fan Zones που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη, σταθμό και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος που θα τερματίσουν κιόλας. Με παιχνίδια, δράσεις και αναμνηστικά δώρα για όλες και όλους. Μην το χάσετε. Περισσότερες πληροφορίες στο elaspavlatour.gr. Έλα, όλο μου σκέφτηκες. Έχεις κάποιους που μπερδεύεις, είσαι γνωστούς?
1: Δεν έχω την απάντηση, παιδιά, όχι.
2: Εγώ έχω
1: ένα. Τις τραγουδίστρες που είπατε πριν, όντως μοιάζουν.
0: Ποιες, την Καλυμάνη και την Ζευγάρα είπαν τα παιδιά, ναι.
1: Ναι.
0: Εσύ, Θανάση,
1: ναι.
0: Σκέφτηκες κι άλλον?
2: Βαρουφάκης με Voldemort.
3: Να, και νόμιζα τώρα ότι έχουμε οριμάσει και δεν θα αρχίσουμε αυτά τα Χαραλαμπόπουλο, Τζέι Τούνι και τέτοια, αλλά αυτή είστε.
0: Γιατί,
3: μια ζωή.
0: Πες, πες, παιδιά, ο καθένας να εκφράσει την άποψή του. Εδώ με ευπρέπεια.
2: Τώρα, εγώ έχω ένα να πω, αλλά.
0: Πες το.
1: Για πες.
2: Νομίζω το είπε ο Βασίλη.
3: Το νιώσαμε μεταξύ μας τώρα αυτό. Αλλά...
0: Ποιο?
3: Άστο γιατί.
0: Δεν λέγεται.
2: Άστο που έχω καμιά μήνυση. Άστο μας στείλουμε σε καμιά ανίσο.
3: Άκου, YouTuber με γνωστή κατηγορούμενη.
2: Ίδιοι είναι.
3: Κοντό μαλλί ξανθό καρφάκι.
2: Ίδιοι είναι. Ο ένας βγήκε κλάθηκε πρόσφατα.
0: YouTuber.
3: Ναι, ναι. YouTuber influencer.
2: Η άλλη κατηγορούμενη από την Αχαία.
0: Με τον Κοψιάλη. Ο Κοψιάλης μοιάζει με την Μουρτζούκου.
1: Έχω βρει την κατηγορούμενη.
0: Ο Κοψιάλης μοιάζει με την Μουρτζούκου.
1: Όχι ρε, κάποιον άλλον YouTuber λένε.
0: Είναι YouTuber του Κοψιάλης. Έχω πάρα πολλές απορίες.
1: Α, και μια φωτογραφία του Οικονομόπουλου είχα δει που έμοιαζε με μια ηθοποιό.
3: Βρέξε παιδί μου να ξεπληθεί η ντροπή μας.
1: Ο χειρότερο έγινε.
0: Ξέρετε, ναι, γίνεται χειρότερο κάθε δευτερόλεπτο.
2: Μα δεν θέλαμε να το πούμε, συμφαγώθηκε.
0: Δεν φταίσαι εσύ, το έχει κάνει χειρότερο η Όλγα χωρίς να το έχει καταλάβει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε, πάμε παρακάτω.
1: Δεν φταίει, μωρέ, καημένη.
0: Δεν φταίει, δεν φταίει. Βασικά να σου πω, Κατερίνα μου, κάτι κανένας δεν φταίει τώρα εδώ.
1: Ναι, κανείς δεν
0: φταίει. Ναι, έλα. Έλα, Όλγα, πες καλύτερα. Πες τον καιρό.
1: Λοιπόν, ας πούμε τον καιρό, μην επεκταθούμε περαιτέρω.
0: Μπράβο, κοριτσάκι μου, ναι.
1: Σήμερα είναι έτσι μια περίεργη μέρα.
0: Ότι είναι. Μωρέ, ότι είναι περίεργη είναι.
2: Μα λέει ο Ηλίδιος. Λέει Τζέι Τούρι, αλλά εμπούνε με τη βία, τι να κάνω τώρα.
0: Έλα, έλα Όλγα.
1: Ωραία, θα έχει λίγη συννεφιά. Θα έχει σκόνη, θα έχει την κορύφωση της αφρικανικής σκόνης. Θα δούμε θολή την ατμόσφαιρα.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Γενικά.
1: Θα έχει τοπικές λασποβροχές.
0: Ναι.
1: Στην Αττική αναμένουμε λίγο, αλλά τίποτα το σπουδαίο στην Αττική.
2: Καλέ το πρωί ψυχάλιζε που έφυγα από Νέα Σμύρνη. Και τρελάθηκα.
0: Όντως. Ελάχιστα και Παναγία.
1: Και θα είναι κυρίως προς τα βορειότερα τμήματα. Εντάξει, τώρα πιο διάσπαρτες μπορεί να είναι παντού στο νομό, αλλά πιο πολύ προς τα βόρεια. Αλλά δεν αναμένουμε και σπουδαία πράγματα σήμερα στην Αττική. Απλά αυτό το οποίο θα μας λίγο απασχολήσει είναι η σκόνη. Γιατί σήμερα θα είναι στην κορύφωσή της, θα είναι πιο έντονη στα κεντρικά και στα νότια τμήματα της χώρας μας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν λίγο, αλλά μόνο προς το Ιόνιο. Θα είναι 6 με 7, θα είναι νοτιάδες. Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη μεταφορά. Αφρικανική σκόνηση, η οποία θα είναι έντονη. Η σκόνη θα μας ταλαιπωρήσει και λίγο αύριο. Γενικότερα δεν έχει σκοπό να φύγει. Απλά και την Κυριακή και τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είναι σε πιο ήπιες συγκεντρώσεις. Δηλαδή τώρα είναι η κορύφωσή της, την Παρασκευή και το Σάββατο.
3: Μας είπες όμως, Όλγα μου, ότι η σκόνη αυτή τουλάχιστον θα μας κρατήσει λίγη δροσά.
1: Στα κεντρικά και στα βόρεια.
3: Μάλιστα.
1: Γιατί σήμερα π.χ. ναι, θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας και λόγω της σκόνης και λόγω των εφόσεων που απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι λοιπόν ο υδράριδρος θα είναι κοντά στους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Πάντως ωστόσο... παιδιά, συγγνώμη Όλγα μου, το πρωί, συγγνώμη που σε διακόπτω, σηκώθηκα παιδιά με ένα λαιμό ξηράφι, είχε βουλώσει μύτη μου από τη σκόνη, να φυσάω 10 λεπτά, να βρίζω αυτό και σηκώθηκα υδρωμένος, δηλαδή το πάπλωμα πρέπει να φύγει πλέον.
0: Και εγώ υδρώνω ρε πούστη.
2: Δεν μπορώ, παιδιά. Πολύ απότομη ζέστη και μου λένε καλοκαιράκι, καλοκαιράκι.
0: 22-25, ωστόσο, πήγες να πεις.
1: Ωστόσο, καθώς πηγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο, θα ξαναδούμε τα τριαντάρια. Και μάλιστα τη Δευτέρα και την Τρίτη θα δούμε τοπικά τον υδράργυρο να ξεπερνάει τους 34.
2: Τι λες, μωρέ!
0: Είπες αυτό που είπες, το από άκουσα.
2: Τι λέει, μωρέ!
1: Είπε
0: Βασιλάκη, κλαίνει οι χείρες, κλαίνει και οι παντρεμένες. Έχεις κάνει σωματάρα. Έχεις τα μαγιό σου. Θέλεις τόσο καιρό να πας στην παραλία. Κάνει 34 και κάνει φου.
3: Εντάξει, έχω ακόμη δύο Σαββατοκύριακα εκπομπών.
2: Γι' αυτό.
4: Ήθελε να είναι ανάλαφρος για να πάει, ρε παιδί μου, να το ευχαριστηθεί.
0: Άλλος ένας χαρούμενος εργαζόμενος της ΕΡΤ.
2: Πάλι τα βυζιά μου.
3: Όχι, εγώ δεν είμαι της ΕΡΤ.
2: Πώς θα βγάλω τα βυζιά μου.
3: Είμαι
0: περιφερόμενος. Θανάση, sorry.
2: Τι μου έχω εγώ τα γράμματά μου.
1: Εγώ είμαι χαρούμενη εργαζόμενη της ΕΡΤ.
0: Αλίμον, εσύ χαρούμενη γενικά.
3: Εσύ σε λίγο καιρό, κάτσε ακόμα.
0: Παιδί μου, το καπνιστήριο το βρήκες.
1: Δεν καπνίζω πια.
2: Όλα.
0: Εσύ δηλαδή προτίμησες αντί. Επειδή είδες και από είδες που δεν έβρισκες από το καπνιστήριο και σταμάτησες το κάπνισμα.
1: Όχι, εγώ προτίμησα να το κόψω γιατί πήγα στον πνευμονολόγο και μου είπε ότι αν δεν το κόψω θα πεθάνω.
2: Μπράβο, ρε. Μα γιατί δεν κάπνισες, έκανες τις αηδίες.
0: Κάτσε, ρε. Μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Ρε, Όλγα, πώς λες την ηλικία σου. Είσαι μικρή κοπέλα, δεν είσαι. Πόσο είσαι.
1: 22 είναι.
2: 30 είναι.
4: Ναι, 20... έστω, τι είναι 22.
0: Α, ναι, ρε, αφού πήγαμε στα
2: γενέθλια.
0: 30. Λοιπόν, 30 χρόνια κοπέλα σου είπε ο γιατρός ότι πας του γρού να πούμε ότι έχει κάνει τα πνευμόνια σου στον τον ΠΑΟΚ.
1: Κόψα, μου έδωσε κορτιζόνη, μου έδωσε Παναγία στα μάτια.
2: Τι λες,
4: ρε, εσύ.
2: Σοπάρ.
1: Εγώ όταν εγχωνόμουν, θα σα πω τι έκανα. Γιατί εγχώνομαι.
0: Καρέλια κάνει, μωρή.
2: Όχι, κάνει αυτά τα άικο.
4: Μια χαρά είναι τα καρέλια.
1: Όχι, κάνω άικο.
0: Σωστά, μια χαρά.
1: Δεν καπνίζω, αλλά όταν εγχώνομαι θα κάνω δύο πακέτα.
4: Δύο πακέτα.
0: Και τα καρέλια.
1: Όχι, αυτό το. Όταν είχαμε κακοκαιρίες στο Action 24, μιλάμε το πακέτο, πήγαινε σύννεφο.
2: Και το καρέλια.
0: Το καρέλια το είπα, γιατί έχω στο μυαλό μου τα παλιά τα καρέλια που μάλιστα γράφανε πάνω και στίχους οι στιχουργοί, που ήταν τα μεγάλα, τα king size, που ήταν με χαρτί. Και ήταν, θεωρώ εγώ, λίγο πιο ακατέργαστα, αλλά μπορεί και όχι.
3: Δεν έχει διαφορά τώρα, παιδιά. Και είτε στρίβεται, είτε εμείς που τα αγοράζουμε, είτε τα 20 και όλα αυτά, τα τεραία και τα υπόλοιπα που υπάρχουν, είναι ό,τι χειρότερο. Και βλέπω τώρα...
0: Τι χειρότερο, εγώ συνεργάζομαι. Είναι καλύτεροι μας συνεργάτες τα ΕΚΟ και ο Παπαστράτης.
3: Τα καπνιστικά όλα είναι ό,τι χειρότερο και έχει δυστυχώς επιστρέψει και μια κουλτούρα pop η οποία είχε πάρα πολύ περάσει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, έβλεπες από εκεί, ας πούμε, που αποτυπωνόταν ακόμη και σε μια φωτογραφία ως έτσι μαγκιά και κάτι που δίνει και κάτι που προσθέτει. Άλλαξε όλο εντελώς μετά γύρα.
2: Με την τραπ, με την τραπ.
3: Και ξαφνικά έχει επανέλθει στο full.
4: Ναι,
2: πάντως, επειδή. Να τα λέμε, πήγα και εγώ στον γιατρό και
0: γιατρό.
2: Μου είπε και εγώ περίμενα να μου πει χάλια μαύρα γιατί ντροπή, καπνίζω πάρα πολύ μικρό παιδί, δεν θα πω πόσο για να μην παραδειγματίσω αρνητικά τα παιδιά που μας ακούνε. Αλλά δεν πρέπει να καπνίζετε. Λοιπόν, και περιμένω, δεν ξέρεις, θα μου τα πει χάλια και μου λέει μια χαρά λέει δεν πρέπει να λέω, άντε ρε.
4: Κοίτα να δεις, μπορεί να σε χτυπήσει αλλού.
2: Περίμενε, θα σου πω, μου το εξή, κάτσε μόρι γρουσούζα, μου το εξήγησε όπως κατάς, μου λέει, θα σου πω λέει κάτι, είναι λέει κυταρικό. Λέει, μπορεί να καπνίζει μια ζωή 7 πακέτα και να μην έχει τίποτα. Μπορεί να μην καπνίζει ποτέ στη ζωή, να είσαι αθλητή και να έχει, λέει, να πεθάνει από 6 μακριά.
0: Ωραία, ας μην το μελετάμε τώρα.
4: Ναι, ναι.
2: Αυτό σου λέμε.
0: Και το μήνυμα είναι, ναι, παιδί μου, μέτρον άριστον.
2: Μπράβο!
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Γιατί το πρόβλημα εδώ δεν είναι τα καπνικά προϊόντα. Είναι ότι καπνίζει 2 πακέτα την ημέρα.
2: Δεν κατά το
0: πρωί στο βράδυ. Οτιδήποτε κάνει, νομίζω και. Όχι, νομίζω και νερό. Ο θείος μου σα είχα πει ότι είπατε δηλητηρίασε το νερό. Επειδή έπινε πολύ νερό γιατί νόμιζε ότι είχε κάτι δικό του τέλος πάντων. Δεν χρειάζονται λεπτομέρειες, αλλά από το πολύ νερό τον έβλεψε και το νερό.
3: Και μέρα ένα άλλο θείο μου που είχε ένα γιατρό έτσι σαν του Θανάση που του έλεγε όλα καλά και ξεχωρίζει από όλου και δεν έχει τίποτα. Φάει πιέ, κάνει ό,τι θε.
0: Το ξεχωρίζει από όλου.
5: αύριο.
3: Ναι, ναι, το χάσαμε το θείο.
0: Ο γιατρός ζει όμως.
2: Το επόμενο τραγούδι στο αφιερώνω, ελπίζω να το χορέψεις.
0: Όλγα μου στο αφιερώνουμε, σε ευχαριστούμε, κορίτσι μου, καλημέρα. Η Vodafone, παιδιά, είναι δίπλα σου τώρα που πρέπει να ελέγξουμε λίγο την. Να έχουμε το πάνω χέρι στην πλοήγη στο διαδίκτυο και σου προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι η οικογενειακή σύνθεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Για μένα, παιδιά, το καλύτερο τραγούδι που έχει πάει στη Eurovision. Εντάξει.
0: Θα το πάμε με Eurovision σήμερα.
2: Όχι. Serdab RNR.
3: Εγώ δεν έβαλα.
2: Every way then I can.
0: Ο Θανάσης που στο πρώτο όνομα είπε ότι.
3: Γιατί μωρέ δεν το λες σωστά!
0: Ότι όλη η Eurovision είναι ένα πανηγύρι και εκεί πηγαίνουν καρακατσουλιά.
2: Είπα 5-6 τραγούδια. Αυτό είναι μέσα στα πέντε.
3: Εν τω μεταξύ, μα τα είπε καρακατσουλιά και μετά έβαλε Ρουσλάνα και Serdab.
2: Συγγνώμη, δεν το βάλες από το live.
3: Ωραία, τι πάθαμε σήμερα. Ωραία, τι πάθαμε σήμερα.
2: Να ακούμε δουλειά αφού το βάζουμε, να το ακούσουμε.
3: Η αλήθεια είναι, μέχρι να το βάλει, ότι ήταν από τις πρώτες χρονιές εκείνη του 2003 που κέρδισε η Serdab με την Τουρκία, που είχαν αρένα κανονική μέσα, γιατί πριν καθότανε σε καθισματάκια και τη στιγμή που βγήκε, κατάλαβες ότι κέρδισε.
0: Ναι,
2: ρε παιδιά,
4: το τσιφτετελάκι, εγώ θα το ξαναπώ, δεν χάνει ποτέ.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
2: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
6: Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει και από τα βράχια σβήνει στεριά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γλάρι και εγώ σου λέω εγγελιά.
7: Βασιλάκη σχέστη που κάνουμε κομπή, μα σουλάει κανονικά το ωραίο το πρωινό του.
8: Μα δεν ήταν στο πρόγραμμα τώρα να βγει να μιλήσει.
9: Ναι, δεν μας σουλάω, περιμένω να μας μιλήσω.
7: Πού είναι το πρόγραμμα καρφιτσωμένο να το δω κι εγώ?
8: Έχουμε μία σκαλέτα στο μυαλουδάκι.
9: Εγώ 7:44 με 7:46 έχω κενό.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, έξι. Έτσι.
10: Άρε, Λάδα.
7: Σε σου η Βασιλική.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Muppet Show στο My Radio 104,6. Χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με τον Βασίλη Βλάχο, την Κατερίνα Μπούκα, τον Θανάση Πασά.
1: Τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Είχα μείνει στα εργαλεία που σου προσφέρει η Vodafone για να μπορέσει να βοηθήσει το παιδί σου και το παιδί σου εσένα και εσείς τους γονείς σας. Να είστε ήσυχοι όσον αφορά το διαδίκτυο, που είναι πάρα πολύ πληροφορία, πάρα πολύ εικόνα. Δεν ξέρεις τι είναι επικίνδυνο, τι είναι dark, τι είναι light, να πούμε. Γενικά θέλεις λίγο να βρεις το χώρο σου και τον τρόπο σου μέσα σε όλο αυτό το αχανές περιβάλλον. Δεν χρειάζεται τώρα η απαγόρευση, παρόλο που θα ισχύσει από 1η-1η του 2027. Vodafone All Plus. Αυτό είναι που χρειάζεται. Με δύο βασικά εργαλεία, το Secure Net Family και το Custodio. Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr. Πάμε στους Muppets και αμέσως μετά έχουμε Βάνα.
2: Βεβαίως, καλημέρα να πούμε εδώ στον φίλο μας τον Νίκο, που μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στην Εφροσύνη. Καλοφόρετα λέει τα παπούτσια Δημήτρη μου, τι ωραία. Καλημέρα και στην Νικολέτα που στο θέμα ημέρας διάσημους που μπερδεύω, λέει, πιο μικρή μπέρδευα τη Ρένα Βλαχοπούλου με τη Βάσια Τριφύλη.
3: Ναι.
2: Ναι,
3: όντως. Καταλαβαίνω.
0: Δεκτό.
4: Okay. Παιδιά, εγώ από ξένους να σας πω τώρα που μου ήρθε.
0: Ναι.
4: Ο Τσάνινγκ.
0: Τέιτουμ.
4: Όχι. Γαμοδέξα τον
0: Τσάνινγκ.
4: Τέλος πάντων, λοιπόν, ο βοήθαμε, ο Βασίλη, ο πρωταγωνιστής στο Viking και ο πρωταγωνιστής στο Sons of Anarchy.
3: Δεν θυμάμαι τώρα.
4: Ο Χάναμ, ο ένας λέγεται Τσάλι Χάναμ και ο άλλος λέγεται. Τέλος πάντων.
0: Χάναμ Μπαρμπέραμ.
4: Τέλος πάντων, όσοι ξέρουν, ξέρουν.
2: Ποιο ντόπια.
4: Τους καταλάβανε από τις σειρές, ρε φίλε, τώρα. Ο πρωταγωνιστής στο Viking και ο Σοφάναρχη. Μοιάζουν.
2: Ο γιος ο αναρχικός και ο άλλος ο Βίκινγκς.
0: Μπράβο.
2: Εδώ η φίλη Ξανθήπη έχει μια έτσι πιο ντόπια περίσταση που την μπερδεύει. Τζορτζέλα και Χρύσλα.
0: Ναι. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό το Τζορτζέλα Χρύσλα.
2: Ήταν, λέει, στο μυαλό μου το ίδιο άτομο μέχρι που φρίκαρα γιατί τη είδα δίπλα-δίπλα σε πάνελ.
3: Πω.
2: Δύσκολο.
3: Η Βίκη ξανααναφέρει το Ουγγαρέζος Αυγουστίδης.
0: Καλύτερο από το Ουγγαρέζο Τσαλίκης.
3: Ενώ η Ελίνα λέει ότι παλαιότερα μπέρδευε τον Ουγγαρέζο με τον Βλάχο.
0: Ναι, και αυτό μου το έχουν πει.
3: Ναι.
0: Και αυτό ωραίο.
4: Μπορεί ο Βλάχο τον Δημήτρη.
0: Εντάξει, και γιατί στο τιμητικό είναι.
4: Και το Δημήτρη
0: τον πάνω,
3: τον πάνω Βλάχο. Η Ασημίνα...
0: Ο Δημήτρης Βλάχος είναι ξανθός Θανάση. Πώς να νοιάζει με
3: Α, επίσης για το Θανάση μία μάπα έστειλε και είπε με το Σπύρο γραμμένο.
0: Έλα ρε.
3: Θα μπορούσε.
2: Βοηθήστε με.
3: Ο Σπύρος γραμμένος. Το τέτοιο, το συχτήρι της ημέρας.
0: Δεν ξεχνάω.
2: Μάλιστα.
3: Που είχε βγει στην ΕΡΤ τότε με το Λάμπρο Κωνσταντάρα, το θυμάστε αυτό το σκηνικό. Χαμός
4: είχε γίνει.
3: Που ήταν στην εκπομπή που έκανε η Νάντια Κατογιώργη, άμα τη λέω
0: σωστά.
3: Με τη Λάμπρο Κωνσταντάρα.
0: Ναι.
3: Και ζητούσαν από το Κοντρόλ να πει το «Μαμά μπαμπά». Το «Είμαι κουκουλοφόρος», το ξέρετε το τραγούδι.
0: Όχι.
3: Πολύ ωραίο.
2: Υπέροχο.
3: Πολύ καλό.
4: Τραγουδάρα. Και...
0: Το ήξερε ο Λάμπρος αυτό το τραγούδι.
3: Όχι, δεν ξέρω αν το ήξερε ο Λάμπρος. Μάλλον δεν το ήξερε.
2: Γενικά.
3: Γιατί κάποιος το ζήτησε από το Κοντρόλ.
0: Μάλιστα.
3: Το είχε ακούσει, δεν ξέρω πώς. Δεν ήξερε ακριβώς τι λέει μέσα το τραγούδι. Και διστάζει λίγο ο Σπύρος γραμμένος εκείνη την
4: Είμαι
3: ώρα.
4: Είμαι στην ΕΡΤ, λέει. Πώς
3: ναι.
4: θα το πω.
3: Αλλά λέει, αφού το ζητάτε και το λέει, εντωμεταξύ λέει μέσα
2: τα
3: διάφορα.
2: Όσα.
3: Και στο τέλος μου αρέσει γιατί κλείνει και λέει καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Πολύ καλό σκηνικό αυτό.
0: Εγώ φεύγω.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Πολύ καλό.
0: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας λοιπόν στο Viber, παρακαλώ. Τελικά η Ιωάννα μας δεν είναι. Σας έχω πει ότι είναι αδιάθετη αυτή την εβδομάδα. Χάλια, γιατί εγώ μιλήσαμε χθες γιατί είχε τύψεις ότι και καλά δεν την πιστεύουμε ή ότι λείπει από την εκπομπή. Μα μου λέει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης πώς θα πηγαίνει, λέει, στην εκπομπή χωρίς να με ακούει. Ο κόσμος μου, δηλαδή η κοπέλα και μέσα στην αρρώστια της. Δεν παραλυρεί.
2: Είχε τύψεις.
0: Τύψεις είχε και με πήρε και όντως δεν ακούγεται. Η φωνή της είναι βαθιά άρρωστη.
4: Όχι, είναι.
2: Δεν έκλεισε πουθενά απέναντι δηλαδή τώρα. Να βάλω να ακούσω να τα λέει.
0: Το έχουμε ζήσει αυτό με την Πολυκάρπου. Αλλά νομίζω πως όχι.
4: Επειδή λέτε τώρα που μοιάζουμε, θυμήθηκα κάτι που μου το στέλνουν κατά καιρούς. Οπότε ήρθε η ώρα να το μοιραστώ. Εγώ μοιάζω πάρα πολύ, όντως μοιάζω.
0: Εσύ θα μας πεις.
4: Με το λεγόμενο Βούβαλο. Με ο Βούβαλο είναι αμυντικός της. Ελ Σαρδινέρο, τέλος πάντων, ή Ράγιο Βαϊγάλο.
0: Ρε παιδάκι μου, πού τους βρίσκεις αυτούς?
4: Ποιο, θα σου το δείξω τώρα. Μου το στέλνουν πάρα πολύ.
2: Ποδοσφαιριστής είναι,
4: ναι, ναι. Λέγεται Ασιέρ Βιγιαλίμπρε. Δείτε, παιδιά, εντάξει, πιστεύω με το μους ειδικά είμαστε ίδιοι.
2: Ναι, φέρνει με Βούβαλο. Ναι, φέρνει.
0: Μοιάζει και με έναν Κύπριο ραδιοφωνικό παραγωγό, τον Παναγιώτη και ηθοποιό, τον Παναγιώτη Κυριάκου.
4: Α, τον ξέρω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Τώρα που λέτε βούβαλο, μία φίλη μου την είχε πατήσει από την κορούλα τη ω εξή. Η κακομοίρα δεν έφταιγε. Oh. Πήγαινε το κοριτσάκι στο σχολείο και έκανε εκεί παρέα με το Δημητράκι.
5: Μάλιστα.
2: Ωραία. Και έλεγε λοιπόν μετά στο σπίτι: ο Δημητράκι ο βούβαλο, ο Δημητράκι ο βούβαλο, ο Δημητράκι ο βούβαλο.
5: Γιατί τον έλεγε έτσι?
2: Γιατί θεώρησε η φίλη μου ότι αυτό είναι το επίθετο. Και πάει κάποια στιγμή σε μια ενημέρωση γονέων και είναι ο Δημητράκι με τη μάνα του και λέει: χαίρομαι πολύ, κυρία Βούβαλου.
5: Ήταν και αυτή κάπως είχε παραπανήσει κιλά αυτή? Γιατί θα ήταν διπλά προσβλητικό αυτό.
2: Ούτε το παιδάκι είχε τόσο, ρε παιδί μου. Τώρα δεν ξέρω γιατί του το βγάλανε.
3: Μπορεί να το βγάζεις λόγω συμπεριφοράς. Ναι. Δηλαδή τα.
5: Τι, να κάθόμαστε στα νερά, στα στάσιμα και να.
3: Ρε παιδί μου,
5: και να ρουθουνίζουμε.
3: Είχαμε στο χωριό ένα παιδί που όταν περπατούσε πήγαινε λίγο πιο χοροπηδιχτά. Οπότε τον λέγανε.
4: Ο
3: Κουνέλας.
2: Λυσάνε στα χωριά. Λυσάνε.
5: Φοβάμαι ότι θα βγει κάτι που θα μετανιώσω στον αέρα, οπότε προχωρώ. Θα σας πω λοιπόν πριν συνεχίσουμε την.
2: Έχω κανένα δυο που.
4: Και εγώ είχα δύο πολύ ωραία
5: μιλήσει. Δεν θέλω καθόλου. Λοιπόν, ναι. Θα συνεχίσουμε με την έρευνα ή τι έκανε εντύπωση στην Κατερίνα μας, την μπούκα μας. Ο ΔΕΗ του Ροβελάς έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ για πέμπτη συνεχή χρονιά, παρακαλώ. Η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσα τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα, παρακαλώ, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από τις 6 ως τις 10 Μαΐου, με αφετηρία τα Ιωάννα και τερματισμό την Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος.
2: Τώρα δηλαδή που μιλάμε, αυτή είναι καθοδόν.
5: Καθοδόν. Κινούνται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα έχει εκπλήξεις, έχει δώρα, έχουν ετοιμάσει διάφορες δραστηριότητες παράλληλες και ταυτόχρονες, αλλά και πριν και μετά. Η ΔΕΗ είναι μια πολύ όμορφη γιορτή ποδηλασίας, την οποία χαιρόμαστε πάρα πολύ να την αναφέρουμε και εμείς κάθε πρωί εδώ, με μεγάλη μας χαρά, ξαναλέω. Λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες στο hellaspavlatour.gr, γιατί μπορεί να έχετε χρόνο να μπείτε στη φάση.
2: Βέβαια,
5: γιατί
2: όλο βέβαια.
5: Γιορτή. Ναι.
4: Πριν βγει η μπούκα, να δώσω συγχαρητήρια, δώσε και εσύ Βασίλη,
5: και εσύ και
4: στο σωτήρι εδώ το μάπα, το πιο ωραίο πέσιμο που μου κάνει στην μπούκα. Της έχει στείλει μήνυμα και λέει: καλημέρα, εγώ μπερδεύω την Κατερίνα με τον έρωτα της ζωής μου.
3: Πρώτο μήνυμα εδώ, Σωτήρη, τον έσπασα. Δεν έχει ξαναστείλει στην εκπομπή.
5: Τον έσπασε.
4: Τον τσεκάρε.
3: Τον λύγησα.
5: Τον λύγησε.
4: Τη άρεσε, Σωτήρη.
5: Πάμε.
3: Καλό ήταν.
5: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
6: Σαβιλό.
3: Καλημέρα σας. Τώρα είναι μια ώρα δύσκολη που πάνε τα παιδιά σχολείο, οπότε από τα θέματα που έχω θα επιλέξω το πιο safe για τα παιδάκια.
5: Και μας... μπράβο σου, και
3: για
5: μπράβο.
3: Τους μικρούς ακροατές.
4: Δεν θες να μας πεις τα υπόλοιπα θέματα πώς λέγονται?
3: Τους τίτλους.
4: Ναι, τους τίτλους. Μείνε στους τίτλους.
3: Είναι ανάλογα με το σε ποια στάση προτιμάς να παρκάρεις το Παγκράτη, τι δείχνει αυτό για την προσωπικότητά σου.
4: Ωραίο αυτό.
3: Ωραίο. Αλλά ίσως για άλλη ώρα.
5: Σε ποια στάση στο Παγκράτη, εννοείς μάλλον την συνέβρεση.
4: Τώρα το πήρα εγώ πρώτα.
5: Πιο μετά, μετά τις 8.
3: Ναι, αλλά θα πω τώρα, εάν είστε.
5: Μπράβο σου όμως που το λες και που το σκέφτηκες.
4: Είναι μια προσεχώς μάνα γι' αυτό.
5: Μπράβο.
2: Να ρωτήσω κάτι, Κατερίνα μου.
3: Υποψήφια μάνα.
2: Όχι για το προηγούμενο.
5: Υποψήφια μάνα μου.
2: Άμα επιλέγω να πάω να δώσω 20 ευρώ στο πάρκινγκ να το αφήσω εκεί, τι σημαίνει?
4: Άρα, influencer.
3: Θα το αναλύσουμε αυτό όταν αναφερθούμε στο συγκεκριμένο θέμα παρκαρίσματος. Θα δούμε και αυτή την περίπτωση τι σημαίνει. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για αυτούς οι οποίοι αργοπορούν συστηματικά. Τι μπορεί να δείχνει αυτό, δεν ξέρουμε εμείς κάποιον γενικά. Έτσι, τυχαία. Τι μπορεί να δείχνει αυτό για την προσωπικότητά σου,
5: Βασίλη,
3: συνεχώς αργοπορείς? Ξέρεις κάποιον?
2: Σήμερα δεν θα εξάγουμε συμπεράσματα για εμάς, γιατί δεν είμαστε μέσα στο θέμα, αλλά
3: λοιπόν,
2: ας τα ακούσουμε.
3: Θα ξεκινήσω με το πρώτο που δείχνει για τον άνθρωπο ο οποίος αργοπορεί συστηματικά όμως. Δεν λέμε τώρα για μια-δύο φορές.
2: Κατέβασε το χέρι σου, γιατί με δείχνει σαν θελά σου.
3: Όχι, δεν σε δείχνω. Παιδιά, η φίλη μου η Τάς που πήγα στην Κοπενχάγη δεν είναι τόσο πολύ πλέον.
5: Τη λένε Τασό. Γιατί τη λες Τάς?
3: Γιατί είναι στην Κοπενχάγη τώρα.
5: Α, στην Κοπενχάγη.
3: Ναι, τη λένε Τασίτσα.
2: Είναι σαν κάτι Αφροδίτες που γυρνάνε μετά και γίνονται άφρο.
3: Παιδιά, αργούσε συστηματικά. Τώρα σε σημείο να, είμαστε, να θέλουμε να πάρουμε εκτέλ Θεσσαλονίκη χωριό να πάμε και να παρακαλάω τον οδηγό να την περιμένει.
4: Η τασούλα, όλα αυτά.
3: Η τασούλα, ναι, ναι. Ήταν από αυτές.
2: Αλλά, εγώ από αλλά μικρό,
3: πάντα την περίμεναν, ρε παιδί μου. Θα την έβρισκε, θα την περίμενε το πλοίο. Τι να σου πω.
2: Ναι.
3: Είναι αυτή η τύπησα. Λοιπόν, πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι έχετε μία κρυφή πεποίθηση ότι ο χρόνος σας αξίζει περισσότερο. Είναι πιο πολύτιμος από τον χρόνο των υπολείπων. Δηλαδή είναι μία... βέβαια λέει ότι μπορεί να μην το κάνετε σκεμμένα, να μην λέτε ότι ξέρεις κάτι, εμένα μου αξίζει αυτό το δεκάλεπτο που θα αργοπορήσω.
2: Ναι.
3: Okay. Είναι μία, λέει, παραβίαση στην αναγνώριση των ορίων των άλλων.
5: Μάλιστα.
3: Έτσι,
5: νομίζω... Προφανώς, δηλαδή δεν θέλει.
2: Είναι παραβιαστικό δηλαδή να καθυστερεί.
5: Δεν είναι τώρα να νομίζεις ότι εσύ δικαιούσε να καθυστερείς, ενώ ο άλλος δεν δικαιούται να καθυστερεί. Άρα ο δικός σου χρόνος είναι πιο πολύτιμος από το αλληλού.
3: Κοίταξε, παιδί μου, μπορεί να δικαιούται και ο άλλος, αλλά αξιολογείς αλλιώς το δικό σου χρόνο.
5: Για σένα μιλάμε τώρα, Κατερίνα.
4: Εκεί κολλάει πάρα πολύ η ατάκα που έχω ακούσει από πάρα πολλούς. Είμαι και στάρας, με περιμένουν.
2: Μωρέ, νομίζω ότι αυτός που αργεί συστηματικά, αργεί ακόμη και όταν δεν έχει την ευκαιρία, δηλαδή κάποιος να τον περιμένει. Για παράδειγμα, εγώ θα αργήσω και στην τράπεζα θα κλείσει.
3: Ναι. Θα χάσεις κιόλας.
2: Πιο σημαντικό το δικό τους ωράριο τελικά.
4: Και επίσης υπάρχουν και άνθρωποι που αργούν στα πάντα. Όλη την μέρα.
3: Ναι, ναι, μα για αυτούς λέμε. Επίσης, μερικές φορές λέει το να αργείς είναι μια μορφή σιωπηλής διαμαρτυρίας. Αν νιώθεις θυμό ή δυσαρέσκεια σε μια σχέση ή μια δουλειά,
5: ναι,
3: και δεν μπορείς να το εκφράσεις ανοιχτά, το υποσυνείδητό σου λέει επιλέγει να τιμωρήσει τον άλλον με την καθυστέρηση.
5: Να σου προσθέσω ένα. Η αργοπορία είναι, δηλώνει κάτι, ρε παιδί μου, ένα συνέστημα ή μια συμπεριφορά.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Όταν νιώθεις ότι είσαι αναντικατάσταση στη δουλειά σου, ότι είσαι πάρα πολύ επιτυχημένος στη δουλειά σου, είναι μια μορφή αλαζονίας.
3: Λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι το επόμενο και σου λέει σχεδόν ότι είναι επίσης κάποιες φορές ανάγκη να ξεχωρίσεις ή να νιώθεις ότι είσαι ξεχωριστός ή το κέντρο της προσοχής.
2: Ήρθα τελευταίος.
4: Είναι και χαρακτηριστικό των χειριστικών ανθρώπων η αργοπορία.
3: Να αργούν.
4: Ναι, γιατί σου λέει, με έχεις ανάγκη, με περιμένεις, άρα εγώ σε ελέγχω με την αργοπορία μου.
5: Λογικό μου ακούγεται. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά λογικό ακούγεται.
2: Ξαναλέω, σε κάτι περιπτώσεις τύπου τράπεζα, υπηρεσίες, αυτό δεν δουλεύει. Δεν θα τους καψουρέψουμε ποτέ.
5: Δεν θα τους καψουρέψουμε.
4: Αναλόγως ποιος είσαι. Γιατί και την τράπεζα μπορεί να περιμένει για κάποιους.
5: Εγώ ναι, πάντως δεν ξέρω αν είμαι κάποιος, αλλά όταν πάει μία η ώρα, τον κόλλο μου κάτω να χτυπάω, κλείνουν και κατεβάζουν και συντεργίες. Πώς να περάσεις.
4: Δεν μιλάω για μας.
3: Είναι δύσκολα με τις τράπεζες τώρα, δεν σου χαρίζονται εύκολα.
5: Εκτός αν είμαι μέσα ήδη, που εντάξει παρατείνει λίγο. Δηλαδή, και μάλιστα, προσέξτε, βγαίνω με
2: μισοκλειστό
5: σκυφτό.
2: Βέβαια.
4: Ναι. Δεν θέλω τώρα να το καρφώσω, αλλά έχω δει στην.
5: Παρουσιάστρια.
4: Λοιπόν. Στην Εθνική, στη Νέα Σμύρνη, είχαν κλείσει, κλείδωνε τα ρουλεμάν. Έτσι.
5: Ρουλεμάν!
4: Σκάει στα Αρούμπα και λένε, ναι, ένα λεπτό. Ανοίγουνε και ξαναμπαίνει μέσα ο υπάλληλος, παίρνει και κάνουν τηλέφωνο και μετά από 10 λεπτά σκάει και υποδιευθυντής να τον εξυπηρετήσει.
5: Τι ήταν αυτός?
4: Και κλείνουν ρουλεμάν απ' έξω.
5: Ρουλεμάν! Τι ήτανε?
4: Τραγουδιστής.
3: Τραγουδιστής, θα έκανε κάποια καλή συναλλαγή. Μου έλεγε και ένας φίλος μου ότι όταν πήγαινε, ξέρω εγώ, στην τράπεζα έτσι για μικροπράγματα, ή τον είχαν του κλώτσου και του μπάτσου και πάει μια μέρα για ένα δάνειο, μεγάλο ποσό όμως, και μου λέει, τι μου είπαν, ελάτε εδώ καθίστε, τι μου προσέφεραν καφέ, νερό, κάτι να τσιμπήσετε, τον είχαν στα οπα-οπα.
5: Νομίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι γενικά οι τράπεζες,
3: ναι,
5: όταν
3: μωρέ,
5: υπάρχει μεγάλο κεφάλαιο, όταν υπάρχει επενδυτής δυνατός,
3: ναι,
5: με
3: ναι,
5: μεγάλο πορτφόλιο δηλαδή, σου λέει, είσαι καλός μας πελάτης, ας πούμε.
2: Βέβαια,
3: ναι,
2: υπάρχει μια ιστορία πραγματική που την ακούσαμε ξανά τώρα με αφορμή το θάνατο της Μαρινέλλας, που είναι σε αεροπλάνο, δεν θυμάμαι τώρα από ποια πόλη πάει σε ποια. Και φτάνοντας διαπιστώνει ότι στο προηγούμενο αεροδρόμιο έχει αφήσει στο μπάνιο ένα δαχτυλίδι της.
5: Ναι.
2: Και γύρισε το αεροπλάνο.
3: Ναι.
2: Και πήραν.
5: Παλιά γινόντουσαν αυτά.
3: Πω.
5: Τώρα νομίζω...
2: Παλιά η πρώτη θέση δεν έφευγε αν δεν πήγαινε και ο κύριος Τάδε με το τελευταίο εισιτήριο.
4: Αλλά ηρεμήστε, μέχρι πέρσι ανοίγανε τα περιπολικά τις πόρτες για τους τραγουδιστές.
2: Ντροπή σου πια! Ντροπή σου! Απαράδεκτος.
5: Τώρα, ναι, αλλά κατεγράφει και έφαγε κράξιμο. Αυτό σου λέω ότι τώρα, επειδή φοβούνται το κάθε κινητό που θα σηκωθεί και θα δείξει την ώρα ότι έπρεπε να έχει φύγει το αεροπλάνο, αλλά έρχεται άρον-άρον ένα περιπολικό ή ένα. Περιπολικό το αφήνω γιατί έγινε συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ άλλο στο μυαλό μου. Η κουρσάρα και αφήνει την Τάδε παρουσιάστρια που πάει πιο αργά. Αυτά μπορούν να καταγραφούν και να γίνει η ρόμπα.
3: Ναι.
5: Πάντως πρόσφατα. Τώρα, λόγω αυτού έχουν περιοριστεί πάρα πολύ.
4: Πρόσφατα, δηλαδή πριν 3-4 χρόνια, έχω φάει καθυστέρηση μέσα στο αεροπλάνο. 20 λεπτά, έτσι, όχι 5. 20 λεπτά είναι πάρα πολύ χρόνο. Για να μπει κάποιο. Και δεν μα λέγαμε. Δεν λέγαμε, τι γίνεται. Και ξαφνικά βλέπουμε πάλι γνωστή τραγουδίστρια που ήρθε, μπήκε στην πρώτη θέση.
5: Ναι, απλώς λέω ότι όσο περνάνε τα χρόνια αυτά.
4: Για μένα δεν θα
5: πέρασε. Τώρα πέρσι το φαγητούνι. Λεπτά, μένα, ναι. Το φαγητούνι. Τι
2: το φαγητούνι. Το έχει φάει 2-3 φορές.
4: Ναι, ναι, ναι. Ίσως η τούνη πληρώνει ότι και κάποιοι τη συχαίνουν και να αντιπαθεί γι' αυτό.
2: Μήπως έχει extra room για τα πόδια.
4: Δεν, παιδιά.
5: Τέλο πάμε παρακάτω.
4: Για μένα δεν θα περιμένει ποτέ.
3: Είναι άλλα δύο. Μπορούμε να
5: Θανάση. Μπορεί να γίνει και σε κάτι κάποια στιγμή που να. Οι άλλοι να,
4: είναι πέρα, κάτι,
5: να, αλλά... να νιώθουν ότι πρέπει να σε γλύφουν.
4: Είναι ακριβώς.
5: Όχι,
4: αυτό.
5: Δεν είναι αυτό. Δεν μιλάω για λεφτά. Μιλάω για το ότι κάποιο να νιώθει ότι θέλει τη συμπάθειά σου.
4: Αυτό σου λέει,
5: για
4: τη συμπάθεια.
5: Ναι, τη τούρη τη συμπάθεια δεν τη θέλουν όλοι.
4: Γι' αυτό, αυτό σου λέει. Η τούρη γι' αυτό το αφαγεί.
5: Για σένα λέμε τώρα. Το είπαμε αυτό, το είπε.
4: Την άλλη που λέω εγώ την τραγουδίστρια που περιμέναμε, τη συμπαθεί όλη η Ελλάδα.
5: Ωραία, για σένα λέμε τώρα. Λες ότι εγώ θέλω να έρθω σε αυτή τη θέση. Εγώ σα λέω ότι αυτά πράγματα έχουν εκλείψει πια. Τέλος πάντων, μην λέμε τα ίδια.
2: Ναι, όσο πάει και τελειώνουν.
3: Θα πω δύο ακόμη χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ακόμα επαναστατικό, γιατί λέει είναι αντίσταση στον έλεγχο. Αν έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον με αυστηρού κανόνε, η συνέπεια μπορεί να σου φαίνεται σαν υποταγή. Οπότε όταν εσύ φτάνει αργότερα, στην ουσία κάνει επανάσταση. Κάνει την επανάστασή σου με το να καθυστερεί. Και μετά το τελευταίο μπορεί να είναι άγχο. Το κλασικό το δεν ήθελα να έρθω και η τακτική της αποφυγής. Είναι μηχανισμός άμυνας. Μήπως.
2: Πάντως με αυτά κάποιον. Και με αυτά.
5: Το θέμα είναι τι κάνει ο άλλος που του αργείς. Ή το παίρνει απόφαση και λέει ο Βασίλης αργεί πάντα, όπως εγώ είμαι στη φάση τώρα να κάνω, αλλά δεν θα του κάτσει. Ή κάποια στιγμή λες ας το διάλο. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση κάθε τρεις και λίγο. Αυτό είναι το θέμα. Ο άλλος γιατί αργεί, 500 δικαιολογίες θα βρει και ξέρει αυτός γιατί αργεί. Αλλά το ή θα τον δεχτείς όπως είναι, ας πούμε, ήμουν σε μια παρέα τώρα το Πάσχα που φάγαμε για ένα τραπέζι. Σε ένα τραπέζι ήταν η φίλη του φίλου και έλεγε ο φίλος για τη φίλη. Αργεί πάντα, το ξέρουμε. Δηλαδή, ναι. Πηγαίνουμε μια ώρα εμείς και έρχεται μετά από μισή ώρα.
3: Γιατί
5: αυτό είναι στάνταρ.
3: Μπορείς να πεις άλλη ώρα, δηλαδή, αν δεν πρόκειται για δουλειά και αναφερόμαστε τώρα σε βγαίνω έξω για φαγητό, για ποτό. Λέω με το Θανάση 10 η ώρα, ξέρω ότι πάντα αργεί ένα μισάωρο, πάω εκεί 10 και 25. Και απλά του λέω νωρίτερα.
4: Εγώ το έχω φάει πολύ αυτό με την αργοπορία. Να είναι καλά εκεί που είναι τώρα. Καλημέρα του, του εύχομαι του φίλου μου του Ανδρέα. Από παιδάκι μας έχει ξεσκίσει. Το διωράκι ήταν.
5: Διωράκι.
4: Διωράκι
5: είναι, δεν έρχεσαι.
4: Τα πάντα. Δεν κατάλαβες. Μία μισή.
5: Ωραίος.
4: Λέγαμε για μπάνιο, κατέβαμε κατά τις 4.30 το απόγευμα. Ερχόταν ο Ανδρέας 7 η ώρα.
5: Στο Σούρουπο.
4: Ναι, και λέει, θα πάμε τα κασουβλάκια.
3: Μήπως δεν ήθελε να έρθει.
4: Όχι, ρε, ήθελε πάντα.
2: Ο Βασίλης εδώ, συγγνώμη, καταγγέλει. Καταρχάς αναφέρει ότι είμαστε και κάποιοι που καθυστερούμε γιατί είμαστε από Ικαρία. Μπράβο σας. Και καταγγέλει.
5: Σωστό. Αυτό είναι μέσα στο DNA.
2: Αυτό στο πρόγραμμα.
5: Ναι.
2: Καταγγέλει εδώ ο Μάπας. Έχει καθυστερήσει να φύγει το καράβι γιατί περιμέναμε να έρθει το αυτοκίνητο συνοδείας πρώην υπουργού με το σκύλο του.
4: Και
2: τώρα ο σκύλος Βασίλη δεν φταίει για να τον βάζει στο κάδρο.
3: Δεν φταίει.
5: Όχι, το λέει μάλλον για, για του λόγου
2: του σουσού.
4: Υποτιμητικά.
5: Τέλος πάντων, ναι, δυστυχώς παιδιά, τώρα μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, έτσι ήταν η χώρα μας. Και τώρα μην νομίζετε ότι έχει αλλάξει. Απλώς τώρα ο φόβος φυλάει τα έρμα επειδή υπάρχουν τα κινητά. Αυτό λέω εγώ.
2: Στα πλοία πάντως νομίζω ότι είναι και λίγο, δεν θα πω πιο εύκολο, θα πω ότι υπάρχουν μάλλον περισσότεροι τρόποι να το περάσεις, το περιμένετε με λίγο από εδώ από εκεί. Ξέρεις, λίγο το γέμισμα, λίγο το άδειασμα.
3: Ναι, ναι.
5: Τώρα θα γίνω λίγο πασάς και θα το σοβαρέψω. Είπα, εξαρτάται τον άνθρωπο. Για κάποιον γίνεται. Και για τον Κακομοίρη τον Αντώνη στην προβλήτα εκεί, το ρίξαν στη θάλασσα.
2: Έχω πετύχει στη Μύκονο να λυσάει κύριος, να χτυπιέται. Αυτό που λέμε, βαράω τον κόλο μου από κάτω, αυτό κυριολεκτικά.
5: Ναι.
2: Βάλτε μου τα μάξι μέσα με γερανό, εγώ δεν φεύγω αν δεν μου το βάλετε.
5: Και τελικά.
2: Εγώ μπήκα. Δεν ξέρω τι απέγινε.
5: Ναι. Ναι. Okay. Όσο οργανώνουν λίγο τα μηνύματα εδώ οι ΜΑΠΕΣ, ώρα να ζήσει μια πιθανή διαδραστική εμπειρία και να ανακαλύψει το μέλλον της πόλης. Το Διελλήνικον, ένας τόπος ανοιχτός για όλους, σε προσκαλεί στον κήπο του, προσέξτε, αφορά μόνο το Μάιο, στον κήπο του Golden Hall, για να ζήσει την εμπειρία του Διελλήνικον Discovery Zone. Φορώντας virtual reality, θα ταξιδέψεις με drone πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας, θα κάνεις βόλτα στο παραλιακό μέτωπο, ενώ θα περιηγηθείς και στο Διελλήνικον Park. Ανεβαίνοντας πάνω σε Segway, παρακαλώ. Το The Ellenicon Discovery Zone σε περιμένει όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall. Πάμε σε μηνύματα ή πάμε σε κομμάτι. Τι θέλετε. Break.
6: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
7: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου και είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για το φωνικό στην Αμουδάρα Κρήτης μετά από μια μυστική και φορτισμένη διαδικασία που διεξήχθη υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Η οικογένεια του θύματος καταγγέλει εγκληματική ολιγορία της αστυνομίας, η οποία φέρεται να αγνόησε τις εκκλήσεις τους για προστασία παρά την πρώτερη απόπειρα κατά της ζωής του. Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σε οικία στην Κηφισιά με θύμα μια 85χρονη γυναίκα με κινητικά προβλήματα όταν στην προσπάθειά της να μπει σε εσωτερικό ανελκυστήρα του σπιτιού της το καροτσάκι που επέβαινε εγκλωβίστηκε μεταξύ της πόρτας και του θαλάμου. Η τραγουδίστρια Bonnie Tyler έχει τεθεί σε τεχνητό κόμμα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας μετά από επιπλοκές και επιδείνωση της υγείας της έπειτα από χειρουργική επέμβαση. Πρεμιέρα για τις πανελλήνιες εξετάσεις την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αστρολογικά, πιο θετική η σημερινή ημέρα για διδύμους, ζυγούς και υδροχόους. Ο καιρός σήμερα. Σήμερα στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, αναπεριόδους πυκνότερες που θα εναλλάσσονται με μικροανοίγματα στον ουρανό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
7: Πάλι κολλημένοι.
8: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
9: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
10: Ρυθμός 988.
11: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
3: Τα διόδια μοσχοφορείου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοφόροι Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το μοσχοχώρι μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
5: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappes Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
7: Έχει σημαδεύσει τα εφηβικά μας χρόνια, Bonnie Tyler, δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό, σίγουρα όμως μιλούσα μουσικά. Ακούσατε και από το δελτίο ειδήσεων που εκφώνησε λίγο πριν η Κατερίνα Μπούκα ότι η υγεία της περνάει μια κρίσιμη έτσι καμπή. Σίγουρα οι ευχές μας είναι προς εκείνη την κατεύθυνση και να πάνε όλα καλά. Ας θυμηθούμε πώς ήταν αυτό το τραγούδι να μας κάνει να σηκωνόμαστε από τη θέση μας στο πάρτι εκείνης της ηλικίας, να πηγαίνουμε προς την κοπέλα ή προς το αγόρι ακόμη που θέλουμε να χορέψουμε και να ζητάμε με την λέξη απλά «χορεύεις». Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: 104,6 My Radio.
1: Ακούμε Ghost Sounds.
2: Τι Ghost Sounds είναι?
1: Είναι διασκευή πάρα πολύ ωραία σε νέο λαϊκό κομμάτι το οποίο το έχουμε λατρέψει, το Πάμε Τρένο. Ακούστε το, θα το καταλάβετε, αλλά είναι αλλιώς.
2: Αυτές είναι οι τριπλέτες μας, μάπεσε. Και εσείς θέλετε τι θέλετε. Τρία άσχετα μεταξύ τους κομμάτια. Ή και σχετικά.
3: Βάζουμε και τέτοια μουσική. Α, θα βάλω τεκνάκι μετά.

0: Συγγνώμη. Σταμάτα το. Είναι κομματάρα αυτό. Μπράβο, ναι, Βασίλη. Συγχαρητήρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πω. Το ξαναβάλετε στην αρχή, Βασίλη, παρακαλώ. Θέλω να το απολαύσουμε. Γιατί σταμάτησα τα πάντα και την κανονική ροή τη εκπομπή. Γιατί νομίζω ότι όλοι θα ενώσουμε τη φωνή μα. Εσεί από τα αυτοκίνητα, από τα σπίτια, από τα γραφεία, ακόμη και από τα νοσοκομεία, από όπου και αν μα ακούτε. Για να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη μα την Τάνια. Που πάει τώρα με τη μαμά τη, εκεί που πάει, όλα θα πάνε καλά και τέλεια. Γι' αυτό και όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε εκείνη.
1: Γεια σου, Τάνια!

0: Παιδιά, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που παίξαμε αυτό το κομμάτι. Τώρα μην αρχίσετε και μας λέτε μη χαίρεστε, το έχουν παίξει και οι τάδε. Το ξέρουμε, μα οι άλλοι είναι καλύτεροι. Αλλά ως καημένοι εμείς κακομοίριδες τελευταίοι, είναι πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα το ότι παίξαμε το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Όχι, έχω εγώ τραγούδι που δεν το έχει ακούσει κανείς.
2: Με συγχωρείτε.
0: Μη ζηλεύει, ρε Θανάση, είσαι σαν τον Κωστόπουλο τον Πέτρο. Όταν του πεις είμαι καλύτερος.
1: Όχι για τον Βασιλάκη.
2: Οι μάπες είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Έχουμε δεκάδες μηνύματα, θα έλεγα.
0: Δεκάδες εκατοντάδες.

0: τον Σφαίρα και τα υπόλοιπα παιδιά, το Φάνη, τα παιδιά τα άλλα. Να είναι καλά. Οπότε, παιδιά, τριπλέτες, να ξέρετε, επινοούμε, βγάζουμε άσχετα μεταξύ του κομμάτια τα οποία κάπως μας φτιάχνουν το πρωινό. Αυτό είναι το Μαπεσό στο My Radio 104,6, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο εδώ και 19 χρόνια, όπου εδώ δεν υπάρχουν. Μάπες είναι τα μικρόφωνα. Γι' αυτό οποιοδήποτε μπορεί να μπει, να βγει, να έρθει και να φύγει, χωρίς να υπάρχει, χωρίς no hard feelings που λένε και στο χωριό μου. Το μόνο βασικό εδώ που πρέπει να κρατάει είναι εσείς. Να είστε εδώ, να έρχεστε κάθε πρωί, να μαζευόμαστε, να λέμε το μακρύ μας, το κοντό μας, τη μανούρα μας, το παράπονό μας, τον ενθουσιασμό μας ή την καψούρα μας και να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, λοιπόν, εσείς σας περιμένουμε να μπείτε εδώ στον καφενέ μας, στο ραδιοφωνικό καπηλιό και να σας σερβίρουμε ένα καφεδάκι για την ώρα. Μέχρι να ετοιμαστεί ο Θανάσης τώρα να δώσει στην Βασιλική το κομμάτι που ξέρει, που θέλει και εκείνος να προτείνει. Αλλά ως δεύτερο, είναι δεύτερο αυτό της
1: τριπλέτα. Είναι νομίζω καινούργια τριπλέτα,
0: ξεκινάμε καινούργια, ωραία, το πρώτο λοιπόν.
1: Παράλληλα, Δημήτρη μου, να ξέρεις ότι και οι μάπες στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6 στέλνουν δικές τους τριπλέτες. Θα διαβάσουμε κάποιες μετά για ιδέες.
0: Ωραία, τέλεια, καλά κάνεις και το λες. Εργαλεία λοιπόν της Vodafone για την ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο, SecureNet Family και Custodio. Όλα αυτά υπάγονται στην ενότητα, στην ομπρέλα Vodafone All Plus. Δύο λοιπόν κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ είναι το SecureNet Family και το Custodio. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone. Πάμε στους μάπες.
1: Βεβαίως, πάμε εδώ στην φίλη μου, το φίλο μου Λουζίν, διαβάζω εδώ και λέει:
0: καλημέρα.
1: Τριπλέτα πρόταση, μαζονάκης νικοτίνη, γεα, κελέ Eurovision διπλό γεα και ένα τσιγκανάκι είπε τα απογείωσες. Αυτός είσαι.
0: Έτοιμη τριπλέτα, κασέτα η τριπλέτα.
2: Να σε καλά, Λουζίν.
1: Ναι. Καλημέρα και στην φίλη μας την Μαρίνα, που τη στέλνουμε τη δύναμη, την καλημέρα μας και την αγάπη μας.
0: Καλημέρα Μαρίνα, όλα καλά θα πάνε.
1: Καλημέρα και στην Ξένια. Τι μου κάνατε τώρα, λέει, με το Total Eclipse of the Heart. Είναι αυτό που ακούω κάθε φορά το κομμάτι και μου έρχεται στο μυαλό το ίδιο συνέστημα που αισθανόμουν όταν άκουγα την έναρξή του στο πάρτι με το καρδιοχτύπη και όλα αυτά που μας περιέγραψε και πριν ο Δημήτρης με το αγόρι που πλησιάζει και μου αρέσει και μου ζητάει να χορέψουμε.
0: Να ξέρω ότι αυτό το κορίτσι που μας άρεσε το ζητούσαμε στο Everything I Do, I Do It For You του Bryan Adams. Του Bryan Adams. Mm-hmm. Από το τελευταίο ατύχημα που είχαμε τους που μπέρδεψαν τον Bryan Adams. Άδειο που μπερδεύονται. Τον Bryan Adams με τον Bon Jovi.
3: Πριν ένα μήνα το έκανες πάλι.
0: Ναι, όχι, επειδή το έκανα, ξαφνικά δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Τώρα εννοούσα Bryan Adams και είπα Bryan Adams, που ήταν η μεγαλύτερη έκδοση, μάλιστα η μεγάλη έκδοση ήταν νομίζω 6 λεπτά. Mm. Και κάποια στιγμή τελείωνε και έλεγε Everything I do it for you.
2: Και πέφτει.
0: Παύση. Και άκουγες μες στο σκοτάδι να λένε όλοι. Δεν τέλειωσε, δεν τέλειωσε. Και έβαζε πιανάκι.
2: Νομίζω ότι εκεί φιλιώσαντο.
0: Ξέρεις ποιο θέλω. Από Scorpions, αυτό που λέγε. Time, better time.
3: Σταματήστε.
0: Σταματήστε, το φύγουμε. Θες να φύγουμε να
3: κλείσουμε. Θα σε αγαπώ για πάντα. Πώς λέει. Still loving you.
0: Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι της τριπλέτας.
1: Ο Γρηγόρης.
0: Όχι μια κουνουπάρα.
1: Ναι, τεράστια.
3: Λιώστη είναι.
1: Ο Γρηγόρης εδώ με μπόλικη φαντασία και μικρή δόση ανομαλίας, αν μου επιτρέπεις, αγαπημένε Γρηγόρη, θέλει να ακούσει Spaceman's Hardwell όταν τα χρόνια σου περάσουν καράς και Afterlife από Evanescence. Είσαι κι εσύ όμως.
3: Μπορείς τριπλέτες βέβαια, το έχουν πιάσει το νόημα οι μάπες.
1: Ναι, μερακλείδες.
2: Η Ξανθήπη, μιας και αναφερθήκαμε πριν στο Σπύρο Γραμμένο, θα ήθελε να ακούσει το Από Παγκάκι σε Παγκάκι που λέει ότι θα γίνει ο ύμνος μας και το πιστεύω.
0: Είναι ωραίο.
3: Είναι ωραίο, το ξέρω εγώ.
0: Ωραία, άρα αυτό θα είναι το τρίτο. Λοιπόν, πάμε στην Αμάντα, είμαι τίγκα στα ψυχολογικά, λέει. Εδώ είναι η σημαία μας. Λοιπόν, παρακαλώ.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Τώρα, καλημέρα Amanda μου, καλημέρα κορίτσι μου.
2: Καλημέρα,
1: τώρα,
2: καλημέρα.
1: Τώρα θα τσαντήσω τον Θανάση, αλλά δεν μπορώ πια αυτή την κρίνια να πούμε ότι γράφουν εδώ στο Facebook. Πήραν όλα τα εισιτήρια οι φασέοι που ξέρουν μόνο το ρεφρέν του Nothing Else Matters και εμείς που ξέρουμε ολόκληρο το Unforgiven, μείναμε απ' έξω. Πήγαινε μωρή και πάρτα.
3: Ρε Δημήτρη,
1: εκεί ήταν τα εισιτήρια.
3: Κάτσε, ρε.
1: Τι δηλαδή, εμένα με είδανε και είπανε, έλα εσύ και όχι εσύ.
4: Κοίτα, ένα δίκιο το έχει.
1: Κάποιος έτρεξε και τα πήρε, ρε.
3: Συμφωνώ απόλυτα και αν είσαι και τόσο φαν, πήγαινε και φρόντισε, ρε παιδί μου, και να μπορεί να το προμηθευτείς γρήγορα και λοιπά.
1: Δηλαδή όταν είναι να πάμε ένα εισιτήριο, Θανάση βρήσε με, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να ρωτάμε, θέλεις εισιτήριο Metallica, ναι. Για παίζουμε απ' έξω το Unforgiven.
3: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο και είναι και αυτό το σύγχαμα ιερό.

0: ερώτηση που θα δω το Θανάση να φοράει μπλουζάκι Nirvana και θα του πω: πες μου τρία άλμπουμ τον Nirvana, αλλιώς δεν δικαιούσε την μπλούζα.
1: Ό,τι τι.
0: Βλακίες. Από την άλλη όμως, το βαθύτερο νόημα που εγώ λίγο καταλαβαίνω είναι αυτό που καμιά φορά λέμε ή εγώ μπορεί να έχω πει και για τα αθλητικά event, ότι ρε παιδί μου, όταν δεν είναι οι πολύ ένθερμοι, όχι οι φανατικοί, οι πολύ έτσι. Αυτοί που αγαπάνε το άθλημα ή το όποιο event είναι να παρακολουθήσουν, χαλάει η σούπα του κοινού. Δηλαδή, άμα ναι. μου έχει πάει ο μισός κόσμος για το hype και για το story και δεν ξέρουν πραγματικά ποιοι είναι οι Μετάλλικα.
1: Και για τη σκηνή εννοείς, αυτή που.
2: Ναι, κοίτα, έχετε όλοι δίκιο. Αλλά εγώ θέλω να μείνω και να πω ότι η τέχνη και ειδικά η μουσική πρέπει να είναι ανοιχτή και προσβάσιμη για όλους.
3: Ευχαριστώ, συμφωνώ. Επίσης, θα ήθελα να πω εκ μέρους των. Σαν πρώην φασέα.
1: Μπράβο.
3: Ότι...
1: πρώην φασέα.
3: ότι...
1: καινούριο τώρα αυτό.
3: Ότι δεν είμαι φασέα. Ότι η Μετάλλικα είναι γενικά ακριβή. Δηλαδή οι φασέοι που εγώ τους βάζω λίγο και σε μια νεαρότερη κατηγορία δεν θεωρώ ότι θα διέθεταν τόσα χρήματα για κάτι που δεν γνωρίζουν.
2: Εντάξει,
3: δηλαδή να πας να προλάβεις εισιτήριο Μετάλλικα να δώσεις 150 ευρώ. Εντάξει, οι φασέοι πάνε
2: και με 100 ευρώ είχε
1: το...
2: και με 80.
1: Υπερθεματίζω πάντως ότι έχουν γίνει λίγο ακριβή. Απόδειξη το ότι σας έχω πει ότι η επόμενη στάση, ο επόμενος σταθμός των Μετάλλικα θα είναι το Sphere στο Las Vegas. Μετά τους Backstreet Boys.
2: Εντάξει, είναι...
1: κάπως για να καταλάβετε τώρα τη φάση τους.
2: Είναι από τις εμπορικές metal bandes.
1: Ναι.
2: Μην λέμε τώρα τι θέλουμε, απλά είναι από τους πρωτοπόρους. Είναι από τους πρωτοπόρους.
3: Μαζεύουν το εφάπαξ τους οι άνθρωποι.
1: Ρε Κατερίνα.
2: Εντάξει, στο εφάπαξ. Κομπλέ.
1: Έλα.
2: Εντάξει, κομπλέ. Εντάξει, να κάνουμε. Πάμε να τους δούμε γιατί. Τέτοιες μεγάλες μπάντες έρχονται σπάνια στη χώρα μας. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Ισχύ.
0: Πριν Ισχύ. Πάμε στα αθλητικά, μία τελευταία κουβέντα. Είχε Θανάση γνωρίζεις εισιτήρια που είχαν πουλήσει με κάποιο τρόπο μπορούσες να βρεθείς στην πρόβα? Γιατί τα βιντεάκια που ανέβαζαν.
2: Κοίτα, θα σου πω αυτά τα βιντεάκια τώρα που έχουν ανεβάσει, που γίνει χαμός από το soundcheck. Είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι γύρω-γύρω διάφοροι που έχουν, ξέρεις τώρα, σελίδες.
0: Σαν press.
2: Ναι, σαν press.
0: Okay.
2: Οπότε έχουν την άδεια και δεν έχουν μπει μέσα. Απλά τώρα είναι ανοιχτό.
1: Είναι
2: ανοιχτό γήπεδο, είναι λογικό να ακούγεται το ήχος.
0: Ναι, βέβαια.
2: Κομπλέ.
1: Κομπλέ, κομπλέ, όλα κομπλέ.
2: Κομπλέ. Τι να κάνω, ας πούμε, κάτι
0: τέτοιο. Ισορροπιστή σήμερα.
2: Κοίτα, και εγώ δεν συμφωνώ να είναι ο κάθε άσχετο σε συναυλία. Αλλά είμαστε και μικρή χώρα, ρε παιδιά. Δεν έχουμε εξειδικευμένο κοινό.
1: Ρε, άλλο θα είναι πιο άνετα, ρε παιδί μου, να σε μέναν άλλον που να ξέρει και τα τραγούδια και τα λοιπά.
2: Εγώ
1: αλλά τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι το σύστημα. Δηλαδή, δεν, αυτή η γκρίνια, όχι η δική σου.
2: Ναι.
1: Του κάθε ενός η γκρίνια. Ότι από πού και ας πού θες εσύ να είσαι συναυλία. Ναι. Συναυλία, τι συνέχεια. Ακούστε άλλο.
3: Και είναι και εμπειρία, ρε παιδί μου, τόσο μεγάλη συναυλία και από τόσο γνωστό συγκρότημα. Αλλά αυτοί έχουν και τα εφέ του. Δηλαδή, γίνονται πράγματα που ενδεχομένως να μην βρίσκουμε τόσο εύκολα.
2: Παιδιά δεν έχουν. Μιλάμε τώρα. Άμα δείτε τη σκηνή, μιλάμε τώρα, είναι μια κυκλική σκηνή.
0: 360.
2: Είναι σαν το pit of hell, έτσι το λένε.
0: Αχα.
2: Έχει τεράστιους πυρσούς κυκλικούς, οι οποίοι αυτοί οι πυρσοί, τώρα μιλάμε για πυρσούς τώρα 50, 20 μέτρα, 15.
1: Βάλε, εσύ βάλε, θα το κάνω. Θα στο φτιάξω εγώ μετά.
2: Περίμενε, ρε. Έχουν πάνω κυκλικές οθόνες για να βλέπεις γύρω-γύρω. Οπότε αυτό με διάφορα LED και τεχνικές είναι σαν πυρσός, φαίνεται. Σαν να καίγεται ο τόπος. Οπότε, αν είσαι φαν, θα πάρεις το εισιτηριάκι σου, σαν και εμένα και τους φίλους μου, θα πας κάτω, θα φας τα μπουνίδια σου.
1: Δεν θέλουμε να μας τσακάνεις τη φίλη σου.
2: Αν θέλεις απλά βιώσεις την εμπειρία, θα πας να τον ογκάριζω πίσω, στα καθίσματα με τους φίλους και θα ακούσεις.
0: Πώς έβαλε έτσι, θα με τόπιστε εσένα.
2: Όχι, μα διαχωρίζεται το εισιτήριο.
1: Ναι, εννοεί ότι αν είσαι φανατικός, βρίσκεις τον τρόπο να πάρεις το φανατικό εισιτήριο και υπάρχει και το εισιτήριο του παρατηρητή.
0: Να ξέρεις, εκεί που θα είστε οι φανατικοί και θα είστε έξτρα εξτασιασμένοι. Θα είναι κάποιος ή κάποια άσχετος δίπλα σαν εμένα που θα λέει: πότε θα πούνε τον Bring Me To Life.
1: Έχουμε την Αμάντα, λοιπόν. Έλα, Αμάντα μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έλα, πάμε στα θετικά μας.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τελική ευθεία παντού. Για πότε θα τελειώσουν όλα, θα ξεκινήσει το Μουντιάλ? Και τώρα που λέγατε εκεί τα μουσικά τα δικά σας, βγήκε και το τραγούδι του Μουντιάλ. Ντάι, ντάι, Σακύρε, Σακύρα.
1: Έλα, Σακύρα, Σακύρα. Σακύρα.
2: Πάλι Σακύρα, μωρέ.
1: Ναι, Σακύρα, έχει ταυτίσει το όνομά της με το
2: Μουντιάλ. Αμερικάνοι, μωρέ, δεν ξέραν τώρα. Πήρα μια Λατίνα, λέει: αυτήν έχουμε εδώ, βάλτε την.
1: Γιατί είναι, δεν ξέραν τον Μπαντμπάν.
4: Γιατί πολύ ωραία.
1: Όλοι Λατίνοι είναι εκεί πέρα.
2: Αμερικάνοι, τώρα μιλάμε, περιμένω πώς και πώς να δοκούσω πρώτες μεταδόσεις. Α, soccer game. Θα γελάσουμε.
1: Έλα,
2: ούτε
1: έλα,
2: τα ονόματα θα
4: Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με την μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ στον τελικό του Final
1: Μπράβο.
4: Four του Champions
2: League. Μπράβο, Εκάρα, μπράβο.
4: Κέρδισε τη Μάλαγα 78-65. Μεγάλο πράγμα τώρα. Ο τελικός είναι αύριο, Σάββατο 9 του μήνα στις 9 η ώρα, κόντρα στη Ρήτας. Καλή επιτυχία να
2: Από πού είναι η Ρήτας, Αμάντα?
4: Λιθουένια.
2: Να τη σκίσουμε.
1: Να τα.
2: Έλα να το φέρει η ΑΕΚ.
1: Άντε, με το καλό. Με το
0: μπράβο,
1: καλό.
0: ΑΕΚ.
1: Μπράβο στην ΑΕΚ.
4: Αν ήταν δηλαδή, ξέρω εγώ από άλλη χώρα. Είχε σημασία τώρα.
2: Εντάξει, είναι πασχετική λίστα.
1: Ρίτα, εγώ μπορώ να καταλάβω από πού είναι. Ρε,
4: όχι, ναι, ήξερα. Απλά επειδή είπε μετά θα τη σκίσουμε. Όχι πριν.
2: Εντάξει, δεν την ήξερα από πού είναι η Ρίτα. Σε Λιθουανία είναι μια μπασκετομάνα. Να τη σκίσουμε λοιπόν.
1: Σωστά είναι μπασκετομάνα.
4: Σήμερα έχει επίσης στις 9 και 4 Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ πέρα τώρα. Είναι λοιπόν, το τέταρτο παιχνίδι με στόχο το 3-1 ο Παναθηναϊκός στη σειρά για να προκριθεί στο Final Four, να μην έχουμε παράταση στην αγωνία. Αν περάσει σήμερα την επόμενη φορά γενικότερα, θα βρει τη Ρεάλ. Η Ρεάλ πέρασε τελικά κόντρα στη Χάπουελ και περιμένουμε να δούμε σήμερα πώς θα πάει αυτό το παιχνίδι.
1: Εγώ τα λέω με την άνεση και την πώς λέγεται, την άγνοια κινδύνου ενός ανθρώπου που δεν είναι φανατικός και δεν πολύ ασχολείται κιόλας. Σας είπα την άλλη φορά, άκουσα 5 λεπτά, χάναμε, το κλείσα. Αυτό ήταν η φάση μου εμένα, η επαφή μου με το μάτς, με τους ημιτελικούς, τέλος, όχι προημιτελικούς, με την Βαλένθια. Νομίζω ότι έχουν πάθει αυτό που παθαίνει και η χώρα ολόκληρη με τον Ακύλα. Το έχουμε ήδη πάρει. Έχουμε ήδη πάρει την Eurovision και ο Παναθηναϊκός έχει ήδη περάσει, χωρίς να έχει περάσει. Εγώ θα έλεγα με όλη πραγματικά και ελπίζω να μην με φαπώσετε, χαμηλά την μπάλα παρόλο που είναι μπάσκετ. Αυτό θα έλεγα. Τώρα ακούστηκα λίγο σαν το Συρίγο.
2: Όχι, καλά έκανε.
1: Ότι που λέει λίγα τσιτάτα ο Νίκος. Καλημέρα, Νίκο. Αλλά δεν το κάνω έτσι. Είναι η γνώμη μου. Νομίζω ότι έχουμε μια εντός εγών, όχι έπαρση, σιγουριά. Ότι έλα μωρέ, το έχουμε αυτό στην έδρα μας τώρα σίγουρα. Φωτογραφίες στα καθίσματα. Δεν είναι τίποτα σίγουρο, παιδιά. Τίποτα, όλα είναι μπάλα και γυρίζει, όπως και η Eurovision έχει μέσα κόσμο που θα ψηφίσει, έχει επιτροπές, έχει αυτά. Νιώθω ότι το σηκώσαμε ήδη ρε εσύ.
2: Συντάσσεσαι αυτή τη στιγμή με τον coach Μπαρτζόκα που είπε, παιδιά, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι μπροστά, έχουμε να παίξουμε τη Φενέρ, μπορεί να είμαστε καλοί, αλλά ηρεμία λίγο, δεν θέλω άγχος και οι παίκτες όλα είναι χαλαροί. Πάμε και η μπάλα είναι, ένα παιχνίδι είναι, μπορεί να μην είσαι καλή σου μέρα. So bad, προχωράει η ζωή μας.
1: Εμάς είναι δύο παιχνίδια, τρία μαζί με τον τελικό, αν φτάσουμε στον τελικό.
4: Αυτό θα έλεγα, αλλά δύο, αν θέλει ο Ολυμπιακός να το σηκώσει. Αν είναι μόνο μέχρι τα επιτελικά, εντάξει.
1: Τι λέω, νιώθω αυτό ρε παιδί μου, για τον Παναθηναϊκό μου μιλάω, νιώθω λίγο αυτό. Τώρα τι να σου πω, σίγουρα θα μου στείλει κουμπάρο.
2: Είναι και marketing, βέβαια είναι και marketing αυτό, να πιέσουμε πάρα πολύ τους παίκτες να βγάλουν το προσωπικό τους ταλέντο. Γιατί δεν έχουν ομόνες σαν ομάδα και άλλα αποδείξανε στην Ισπανία.
1: Δυνατά
2: να το πάρει.
1: Λίγο χαμηλά την μπάλα, κανένας δεν έχασε, παιδιά. Με τριοφροσύνη και με ταπεινότητα.
4: Αυτό ισχύει γενικότερα στον αθλητισμό.
1: Στον αθλητισμό, στην αγορά εργασία, στο σχολείο. Όποιος ήταν με τριόφρον και όχι να υποτιμά τον εαυτό του, όποιος πήγαινε με χαμηλά την μπάλα, το απολάμβανε και καλύτερα στο τέλος αν το έπαιρνε. Αυτό
2: και μην ξεχνάμε ότι οι μεγαλύτεροι μας αθλητές στο μπάσκετ, που μου έρχονται τώρα, Διαμαντίδης μου έρχεται, μου έρχεται ο Πρίντεζης, για το χαρακτήρα τους. Πάρα πολύ σεμνή και ταπεινή.
1: Ναι.
2: Ήρεμη.
1: Εγώ καταλαβαίνω και τον τύπο παίχτη που η φάση του είναι να προκαλεί τις μάζες, τους οπαδούς να τους τρελαίνει και τους αντιπάλους να τους αρρωσταίνει από την τζαντίλα, να τους τσαντίζει. Τύπου Καστίγιο, τύπου Γκαρσία. Που είναι και καλοί παίχτες εντωμεταξύ, έτσι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι οι λίγοι αυτοί. Αυτοί είναι και λίγο γραφικοί, είναι και λίγο ρόλος. Όχι γραφική, ρόλος.
2: Δηλαδή, να σου θυμίσω τώρα κάτι.
1: Δεν πρέπει να είναι έτσι οι πρόεδροι ή οι ομάδες. Νομίζω εγώ, συγγνώμη.
2: Όχι, από τις μεγαλύτερες απώλειες που είχαμε βιώσει ποτέ σε τελικό Μουντιάλ ήταν ο Αλιτάρας ο Ματεράτσι που τρέλανε τον Ζιντάν και έφυγε ο Ζιντάν από το γήπεδο. Ρε φίλε, με κόκκινη στο τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική. Δεν τον είδαμε.
1: Με την κουτουλιά, λες.
2: Του βρίζε την αδερφή εσχρά. Εσχρά.
1: Ναι. Και πώς κατέληξε αυτό. Πού είναι ο Ματεράτσι τώρα.
2: Πού είναι ο Ματεράτσι. Και το σήκωσε.
0: Πού είναι η αδερφή του Ρονάλντο.
1: Αυτό ο Ζιντάν. Ήταν. Και πρέπει να ήταν παιχταρά, δεν ξέρω. Ήταν ωραίο άντρα, ρε φίλε. Ωραίο Γάλλο. Αλγερινός. Μάστα. Έλα, μάτα, κάναμε και τη βολτίτσα.
4: Έχουμε αγωνιστικούλα κανονικότατα. Κυριακή 7:30 τέταρτη αγωνιστική playoffs. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ή όλα θα τελειώσουν και εδώ, ή θα ξαναρχίσουν. Δεν ξέρω.
2: Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, Μίτσο? Θα την νικήσει την ΑΕΚ να δώσει παράταση.
1: Δύσκολο. Αν και κάποιο μου είπε ότι τώρα έχει αρχίσει και να θα παίζει καλή μπάλα ο Παναθηναϊκός στην μπάλα μου.
4: Ναι, ήταν στη Λεωφόρο το ζευγάρι το ίδιο που το είδαμε. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερο.
1: Και με 10 παίκτες.
4: Και με 10 παίκτες ακριβώς, πολύ σωστά τα λες.
2: Είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
4: Europa τελικός, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ τελικά. Δεν τα καταφέρει.
1: Europa τελικός, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ. Α, μάλιστα.
4: Ναι, και conference η Ράγιο με την Crystal Palace.
1: Χάσαμε δηλαδή, έχασε η Νότιχα Μεργάμο το. Χάσαμε.
4: Δυστυχώς, ναι, έχασε από την Άστον Βίλα. Δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμα. Ναι, εντάξει, οκ. Εκεί που έφτασε. Η μη τελικά Europa δεν ήταν και μικρό πράγμα.
1: Όχι, είσαι καλά. Και μάλιστα με αυτή την πορεία που είπαμε εμείς, έτσι. Που όταν την πήρε.
4: Τι λες τώρα.
1: Ο πρόεδρος ήταν ψυχοραγούς εκεί πέρα. Αν θα μείνει ή θα πέσει.
2: Εντάξει, ήταν μεγάλο.
1: Και ξαφνικά να είσαι στον τελικό.
4: Όταν την πήρε, την ανέβασε.
2: Κατηγορία.
1: Ναι, ναι. Α, ναι,
2: να τη φτιάξει και γήπεδο.
1: Okay.
2: Όχι, παιδιά, συγκλονιστική η πορεία τη Νότιχαμ, αλλά και η Άστον Βίλα να πούμε ότι το περίμενε 50 χρόνια τον τελικό σου λέει.
3: Ναι. Το περίμενε τόσο, ε. Η Φράιμπουργκ.
2: Η Φράιμπουργκ νομίζω ότι έχει πάει η Φράιμπουργκ ποτέ τελικό Ευρώπη, Σαμάντα, τίποτα.
4: Τώρα είμαστε Άστον Βίλα, η αλήθεια.
1: Θα χάρηκε. Ναι, δεν είμαστε. Εγώ είμαι και ο κουμπάρο μου. Ο Βασίλη ο Νικήτα πρέπει να γινόταν στο σπίτι χαμό εκεί.
2: Χάρηκε και ο πρίγκιπα, ήταν εκεί μέσα.
1: Ήτανε.
2: Βέβαια, ο πιο φανατικός οπαδός της Βίλας.
4: Είχε πικράνει κιόλας μία φορά ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Είχε πικράνει ο Ολυμπιακός μία φορά, η αλήθεια είναι. Οπότε τώρα λίγο. Φάρεις.
2: Έπρεπε και η Νότιχα να παραδειγματιστεί να δει κανένα βιντεάκι του Ολυμπιακού πώς την παίζει στην Άστον Βίλα.
1: Κρίμα, ρε γάμο, θέλω... να φτάσει τόσο κοντά στη Βρύση τώρα, όσο και να είναι, ό,τι και να είναι.
4: Ναι, ναι,
2: κοίτα, ήταν κατώτερη χθες.
1: Και outsider να είσαι, άμα φτάσει τόσο κοντά, λες γάμο.
2: Δεν έπαιξε καλά χθες η Νότιχα. Ήταν πολύ φοβισμένη.
1: Μάλιστα.
2: Ήθελε να κρατήσει τόσο πολύ το σκορ που δεν της βγήκε καλά το παιδί.
1: Ναι, κατάλαβα.
4: Θέλω να σας πω για τις μάπισες, ο Dirty Brigada. Είναι μια πρωτοβουλία για να φέρει γυναίκες κοντά στο off-road. Έχουν την Κυριακή στο Λουτράκι το δεύτερο event τους. Μια έτσι πολύ οργανωμένη δουλειά και ολοκληρωμένη εμπειρία στο χώμα με τις μηχανές.
2: Με τις μηχανές off-road στο χώμα.
3: Πώς είναι φοβερό. Είπε Σαμάντα το όνομα πάλι.
4: Dirty Brigada.
1: Και ωραίο όνομα.
2: Ωραίο, ωραίο.
3: Ωραία.
1: Η βρώμικη μπριγάδα.
4: Πολύ ωραίο και πολύ ωραία δουλειά κάνουν.
1: Μπριγάδα είναι σχηματισμός στρατού, δεν είναι. Μπριγάδα, πώς λέμε, λόχος.
2: Νομίζω κάτι με φαγητό ισπανικό είναι.
1: Κατερίνα.
4: Είναι...
1: Τώρα η Κατερίνα θα βουτήξει μέσα στα
3: Ιντερνετ. Ψάχνω εδώ τώρα, είμαι, κάνω στην αναζήτηση.
2: Και τον Μπριγκάντα να μας πεις είναι η Μπριγκάντα.
4: Μπράβο, μπράβο στα κορίτσια.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
4: Τα στηρίζουμε και εγώ θα σας αφήσω τώρα με τον κακό χαμό ο οποίος συμβαίνει στη Ρεάλ. Φέτος δεν είναι η χρονιά της, τα έχουμε πει, αλλά αυτό πια που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν το περίμενε νομίζω κανείς μας.
1: Ποδόσφαιρο, λέει.
4: Πιάνονται. Ναι, ποδόσφαιρο, πιάνονται καλέ στα χέρια σου, λέει, στα ποδητήρια.
2: Τι λες τώρα,
1: ωραία,
2: ο Τσουαμενί.
4: Βαλβέρδε με Τσουαμενί πήγε νοσοκομείο. Τώρα αυτά σύμφωνα με τη Μάρκα.
1: Η Μάρκα είναι καλή εφημερίδα ή είναι, ρε παιδί μου,
2: γνωστή, γνωστή, πολύ γράντε.
1: Το ακούμπαμε. Α, ναι.
4: Γιατί, λέει, δεν κάνανε χειραψία. Έγινε πειθαρχική διαδικασία, η Ρεάλ έχει βγάλει ανακοίνωση. Και το θέμα είναι ότι την Κυριακή έχει και κλάσικο.
2: Δεν θα παίξει, λέω, Βαλβέρδε.
0: Τι ντροπή τώρα αυτά τα πράγματα, σαν από επαγγελματίες.
4: Κλασικό. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της πειθαρχικής διαδικασίας.
1: Συγγνώμη, παιδιά, επειδή εγώ είμαι άσχετος. Αυτοί είναι συμπαίκτες.
2: Ναι, συμπαίκτες είναι και στην προπόνηση.
1: Και γιατί τις παίξανε στην προπόνηση.
4: Γιατί σου λέει δεν του έκανε ο ένας το άλλο χειραψία. Έτσι τώρα λέγεται. Δεν ξέρω.
2: Είχαν την αρχή
4: της
2: χρονιάς κόντρα.
1: Προφανώς τώρα δεν γίνεται αυτό έτσι.
2: Όλα ξεκινήσαν.
4: Μία μέρα.
1: Και πέσανε
4: μία μέρα έγινε το θέμα εκεί πέρα, το ζήτημα και την επόμενη μέρα πάλι τα ίδια.
2: Όλα ξεκινήσαμε με το Τσάμπι Αλόνσο, λέει, τους έκανε μούτι μέσα στα αποδυτήρια. Είχαν χωρίσει σε στρατόπεδα. Βριζόντουσαν αρχή της χρονιάς και φάνηκε αυτό και στην πορεία. Τέλος πάντων, και τώρα κάπως ξεσπάσανε. Βέβαια, ο Βαλβέρδε βγήκε και είπε ότι γλίστρησε.
1: Ο Βαλβέρδε έχει σχέση με τον προπονητή.
2: Ο Βαλβέρδε είναι ο ένας από τους δύο.
0: Τι ντροπή, και ο Αλόνσο ντροπή.
1: Τι είναι ο Βαλβέρδε?
4: Ένα από τους δύο παίκτες που τσακώθηκε.
1: Ή έχει σχέση με τον Βαλβέρδε τον προπονητή?
2: Όχι, ρε, όχι.
4: Άλλος, όχι. Όχι.
1: Ο Αλόνσο τι είναι, ο Αλόνσο είναι η Φόρμουλα 1, ρε Θανάση.
2: Όχι, έτσι. Ο Τσάπη καλέ Αλόνσο.
0: Τσάπη Αλόνσο.
1: Σκατά τα κάναμε.
4: Πάντως οι παίκτες.
2: Φάλε ένα τσάπη, δεν ξέρω τι.
4: Τα αρνούνται οι παίκτες.
1: Δεν ξέρω τι πέσανε, που και δεν πέσανε, ρε Αμάντα, να πούμε. Τα αρνούνται.
5: Οι παίκτες τα αρνούνται.
1: Σαν εκείνο τον παρουσιαστή να πούμε που έπαιξε μπουκέτα στο νησί και λέει δεν έγινε.
5: Έχει βγάλει ρεάλ ανακοίνωση.
1: Τόσους καπνούς χωρίς φωτιά.
2: Πάντως το ωραίο είναι στη ρεάλ ότι ο Εμπαπέ πονάει. Πονάει πολύ.
0: Τις έφαγε κι αυτός.
1: Όχι. Τι έγινε με τον Μπαπέ?
2: Πονάει πάρα πολύ. Όχι μόνο δεν θέλω να τον διώξουν, να σκεφτείτε λίγο ότι έφυγε και καλά από την Παρί σαν αποτυχημένη.
1: Έρθανε τώρα, μας λες τώρα κάτι λεπτομέρειες.
2: Σου λέει δεν παίρνει Champions League και τώρα δύο συνεχόμενες.
5: Το θέμα είναι το κλασικό τώρα.
0: Πού είναι τσακωμένοι αυτοί?
5: Ναι, και έχει η Μπαρσελόνα παίζει κόντρα στη Ρεάλ που η Ρεάλ είναι έτσι. Η Μπαρσελόνα αν κερδίσει το σηκώνει. Και θα βάλουν και αυτή την ωραία τη φανέλα τη συλλεκτική τη Ολίβια Ροντρίγκο.
1: Τι είναι η Ολίβια Ροντρίγκο?
0: Θα μπει η συλλεκτική.
1: Τι είναι, Ροντρίγκο, Ολίβια. Τι είναι αυτή, η σχεδιάστρια?
5: Τραγουδίστρια.
1: Τραγουδίστρια,
3: παιδί. Δεν είναι που λέει το Αβάνα Ουνανά?
0: Όχι. Αυτή είναι η Καμίλα Καμπέιο.
2: Η Μπαρτσελόνα έχει χορηγό τη Spotify. Οπότε κατά καιρούς φτιάχνει συλλεκτικές εμφανίσεις με τραγουδιστές.
0: Ποια ελληνική ομάδα, ας πούμε, θα μπορούσε να έχει μια ωραία τραγουδίστρια έτσι, για εμφάνιση?
1: Θα μπορούσε να έχει ο Ολυμπιακός του Λιόλιου.
2: Εγώ τη Βύση θα
0: δω. Η ΑΕΚ ποια θα είχε?
1: Τη Βύση θα την είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ.
1: Το Φέρι.
0: Παλιά Βανδύ, τώρα όχι.
1: Πρέπει να είναι γυναίκα.
0: Ναι, τραγουδίστρια θέλω.
2: Όχι, ο Φέρης.
5: Όχι, μπορεί να είναι και άντρες.
1: Τη Λένα τη Ζευγαρά.
0: Τη Λένα τη Ζευγαρά, μου αρέσει.
3: Μας ακούνε, συγγνώμη, μας ακούνε και κορίτσια από τον Dirty Brigada.
0: Ναι!
3: Η Μαρία Ειρήνη και η Ειρήνη και λένε ευχαριστούμε, Αμάντα. Μπράβο, κορίτσια.
2: Μπράβο, κορίτσια.
3: Είδα το Instagram σας. Πάρα πολύ καλή.
2: Τέρμα ταγκάζι.
5: Πολύ καλή δουλειά κάνουν τα κορίτσια.
1: Χρόνια πολλά και στις δύο.
5: Καλή επιτυχία την Κυριακή.
1: Στη Μαρία Ειρήνη για το δεύτερο της όνομα και στην Ειρήνη για το κανονικό της. 5 Μαΐου προχθές είχαν γιορτή.
0: Χρόνια πολλά, βέβαια.
1: Άντε και γούρι να σας φέρουμε.
0: Στείλτε τα δούμε τις μηχανές.
1: Βρήκαμε τελικά μπριγάδα, τι είναι?
3: Είναι ημεραρχία, λέει.
1: Ημεραρχία, όπως σας είπα.
5: Αυτό, σωστά.
1: Πάρα πολύ σχηματισμό στρατιωτικό.
0: Και το ισπανικό φαγητό μου άρεσε σαν οψιόν.
2: Κάτι μου έκανε το.
3: Και εμένα
2: κάτι μου κάνει το.
3: Σαν κρέας ψητό
2: κάτι
3: θέλει.
2: Ναι, κάτι είναι.
1: Βέβαια, ο μισθονόμιο κοπιά στα λάχα.
0: Ναι,
1: σαν κρέας ψητό.
3: Να πάμε μια μπριγάδα.
1: Καλημέρα, μπριγάδα, καλημέρα, Μανταλή. Καλημέρα, παιδιά. Θα φάτε πίτσα φαν, γι' αυτό και τώρα. Το θέμα της βραδιάς πίσω το πρωί θα είναι μπριγάδα. Εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Και ο νικητής θα κερδίσει δύο πίτσες Bianca al Forno να φάει σήμερα να γουστάρει με την Πανάθα. Αν λοιπόν λατρεύεις την πίτσα, θα πέσει και θα παίξει μπάλα πίτσα φαν. Θα σας πω τώρα για την εμπλοκή του Δημήτρη του Σκαρμούτσου, του αδερφού μου. Ετοιμαστείτε για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's. Επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Θρυλική Vesuvius, All Time Classic, Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Τώρα θα μου πείτε ρε Ουγγαρέζο, ωραία, αλλά λεφτά. Τώρα θα σας πω. Δοκιμάστε λοιπόν με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόλις 9,5 ευρώ. Έχουμε ωραίες τριπλέτες από ό,τι θυμάμαι.
3: Να διορθώσω κάτι πριν προχωρήσουμε στις τριπλέτες. Μια μαπιά που κάναμε. Είναι τρεις οι κοπέλες από το Dirty Brigada. Δεν είναι Μαρία, Ειρήνη και Ειρήνη.
1: Είναι, είναι η Μαρία, η Ειρήνη και η Ειρήνη.
2: Συγχαρητήρια, κορίτσι.
1: Break. Γυρίζω με ωραία τριπλέτα που έχω συζητήσει.
6: Δεν έχουμε χρόνο.
1: Δεν με νοιάζει.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
1: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
8: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
7: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
8: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
7: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
8: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
7: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
8: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
9: Ρυθμός 988.
10: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: Παιδιά, προσπάθησαμε πάρα πολύ. Γιατί θέλουμε. Όχι, πρόσεξε.
1: Είστε άσχετοι.
0: Μην το στεναχωρείτε το Θανάση. Έβαλε ένα τραγούδι, είναι το καίγο με αυτό το ρεμπέτικο. Αρκετά πειραγμένο, σχεδόν το έχουν.
1: Λιλιάνα Χιώτη.
0: Λιλιάνα Χιώτη, σχεδόν το έχουν χουφτώσει. Δεν είναι ακριβώς πειραγμένο το κομμάτι, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ωραίο να καταλαβαίνετε γιατί αυτή η εκπομπή είναι τελευταία και είμαστε κακομοίριδες και καημένοι, όπως πολύ σωστά είπε και ο Γρηγόρης. Γιατί, και γιατί είμαστε τελευταίοι, γιατί παίζουμε τέτοια τραγούδια στον αέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Περίμενε, δεν υπάρχει τραγούδι που να κολώνει ο My Radio 104,6 και το Mappe Show να παίξει. Όσο τα θέλετε και τα ζητάτε, θα τα ακούτε μόνο από εδώ. Γι' αυτό και γουστάρουμε, γιατί έχουμε την ελευθερία του τελευταίου.
2: Μία διευκρίνηση μόνο εδώ, στην Κατερίνα και τους λοιπούς Mappes. Όχι, η κυρία που τραγουδούσε τη διασκευή που επέλεξε ο Θανάσης δεν είναι η TikToker με τον ελληνικό άντρα. Όχι.
1: Μάλιστα. Όχι, ρε παιδιά, αλλά δεν κάθε περίπτωση... για την Παναγία.
0: Κοιτάξτε, τώρα αυτό που επέλεξε ο Θανάσης τώρα, πέρα από την πλακά, είναι πολύ ψαγμένο, γι' αυτό δεν το παίρνω χαμπάρι εγώ. Είναι γνωστό.
2: Είναι πολύ
0: όπως καμιά φορά, όταν, όπως καμιά φορά που βλέπουμε ρε παιδί μου κανένα ρούχο που εγώ δεν το καταλαβαίνω και μου φαίνεται αστείο, ρωτάω τον Βασίλη, του λέω τι είναι αυτό. Και θα μου πει αυτός. Δεν τα ξέρουμε όλοι όλα, παιδιά.
3: Εμένα μου άρεσε και μπράβο σου, Θανάση, και μπράβο και στην κυρία με το καίγομαι, καίγομαι.
1: Θα σε πάω πετάχτηκε, σε παρτάρα, Κατερίνα.
0: Πετάχτηκε σου φραζέτα.
2: Καλή μόνο.
3: Με είδα να το χορεύω έτσι να είναι τύπου 6 το πρωί.
0: Όπως και να φασώνει σε μέναν αλληλέγγυο.
3: Δεν φασώνομαι εγώ.
0: Θανάση, τι κάνουν
3: με αυτό το σπιτάκι μου.
0: Θανάση.
1: Εντάξει ρε παιδιά, να σου κάνετε. Αυτό το τραγούδι το βάζαμε στο σβήσιμο και να γουστάρουν ο κόσμος.
3: Να σα πω κάτι.
0: Για να φασώνετε.
3: Άμα φασώνεστε. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές άμα φασώνεσαι σε πάρτι, μετά αρρωσταίνει.
1: Το μόνο σίγουρο. Δεν θέλω να ξέρω.
0: Ακούστηκε.
1: Το μόνο σίγουρο. Δεν θέλω να ξέρω.
3: Έχω έτσι κάτι προσωπικά στατιστικά.
0: Στα πάρτι που πηγαίνει εσύ, μάλλον. Και δόξα τω Θεώ να λέτε που δεν γυρίζετε με. Πώ λέγονται αυτά, πώς λέγονται τα αφροδίσια.
2: Εμένα κάθε μέρα μου ψήνει το τουστάκι αυτή.
3: Γενικά να ξέρετε από κάθε πάρτι μπορείτε να γυρίσετε με STD, γι' αυτό πάντα προφύλαξη.
2: Καλέ, πήγα εγώ στα γενέθλια προχθές της φίλης μου της Μαρίας. Όλοι τζετ πήγαμε, τζετ φύγαμε.
0: Τι προφύλαξη, ρε Κατερίνα, να μην φασώνεις με αγνώστους, να πούμε.
3: Με τι να φασωθώ, με γνωστό, με σένα.
0: Γιατί να φασωθείς τα πάρτι.
1: Μα τι πα να κάνει, να παραχωρέψει.
0: Να χορέψει μα και να πει.
3: Άμα προκύψει, προέκυψε.
0: Προφανώ δεν έχει προκύψει πολλέ φορέ, γι' αυτό αρρώστησε κιόλα.
3: Έχω πολύ καιρό να αρρωστήσω, δυστυχώς.
2: 6 ώρα το πρωί βλέπει ρετάλι πεταμένο στα σκαλιά του πάρτι.
0: Και το φασόνι.
2: Πάσα το φασόνι.
1: Τέλειο είναι αυτό. Είναι κάτι το πιο γλυκό αγόρι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μάπε, επειδή φωνάζει η Βασιλική και έχει μια παραγγελία ζήτησε. Μάλλον θέλει να ακούσει το μετά, ειδικά από αυτό το πολύ ωραίο έτσι, ξύσιμο των άντερων του Θανάση, να βάλουμε το Still Loving You.
1: Λοιπόν, τι ωραία.
0: Πάμε γρήγορα για ποίηματα ή δεν θέλετε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Να το λήξουμε το μόνο.
2: Όχι, έχουμε.
0: Έλα, ξεκινά, Βασίλη.
4: Βραδιά ποιήση.
2: Α, και πολύ γρήγορα, ναι. Σας πάω στο ποίημα μου «Μπριγάδα» από την ποιητική συλλογή «Ισπανικός κατάλογος εστιατορίου».
0: Ωραίο.
2: Ναι. Βγήκα ραντεβού με ένα γκομενάκι. Ήταν ισπανικής καταγωγής.
0: Ναι.
2: Πήγαμε σε ένα κονάκι. Αφού φάγαμε, χορτάσαμε, μου λέει «Θες μια μπριγάδα». Ναι, απάντησα και με έπιασε μια κρυάδα.
0: Oh.
2: Τι να είναι αυτό το φαγητό και άραγε πώς το τρώνε. Ξαφνικά βγήκαν μπροστά τρεις Ράμπο, ήρθε και ο Σταλόνε. Ήταν μαζί και ο Μπισμπίκαρος από το Πόρτο Λεόνε. Ήρθαν και κάτι άλλα παιδιά και άρχισαν και φύσα ρούφα τραβατώνε.
0: Πολύ δεν μαζεύτηκατε, ρε Βασίλη, σε αυτό το πείμα.
3: Αφού είπαμε μπριγάδα, είναι ημεραρχία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έλα, Θανάση, αγόρι μου.
1: Τελείωσε, λοιπόν.
0: Μου θύμισε τώρα αυτό που είπε. Α, θες να τελειώσω. Μου θύμισε τώρα, Βασίλη, αυτό που είπε. Που βλέπω το μπιφ και είναι ένα τύπο παιδιά ο οποίο είναι απλώ ένα γυμναστή από TikTok. Δηλαδή μαθαίνει γυμναστική και κάνει βιντεάκια που αντιγράφει από άλλου που έχουν κάνει στο TikTok. Δεν έχει ιδέα από γυμναστική.
2: Ναι.
0: Έχει κερδίσει ένα βραβείο που είναι λίγο απροσδιορίστο, δεν ξέρουμε τι βραβείο είναι.
1: Κάτι σχολικό, ένα σχολικό.
0: Και το αναφέρει. Αυτό λοιπόν έχει γίνει υπεύθυνο σε πριβέ κλαμπ τύπου πολιτεία τένις κλαμπ. Υπεύθυνο φυσιοθεραπευτή, δεν έχει ιδέα ότι τον ρωτάνε. Τσεκάρι, γυρίζει και λέει μισό λεπτό να κλείσω, λέει, τα ραντεβού μου για να ασχοληθώ μόνο μαζί σας και ρωτάει το ChatGPT.
1: Ναι.
0: Μέχρι που έρχεται η super duper Ολυμπιονίκη που του λέει ο λαψοειδής μου, πώς λέγεται αυτό. Ναι, έχει πρόβλημα, θέλω να το δεις και λέει μη σε νοιάζει και έχει χεστεί πάνω του. Εν τω μεταξύ αυτό υδρώνει από το άγχος και λέει έχω πρόβλημα, λέει, με τις ορμόνες μου, το οποίο είναι από το άγχος του. Γιατί σου λέει τώρα ποιο ChatGPT να μου πει τι θα κάνω με την Ολυμπιονίκη, θα την καταστρέψω.
2: Με πάλι μέσα.
0: Στο τέλος,
1: ήτανε πραγματική Ολυμπιονίκη, δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Πραγματική είναι. Α, ναι. Α, δεν ήξερα. Σε κάποια φάση του βρίσκεται την ναρκωτικά και ούτε ναρκωτικά ξέρει. Και βάζει. Μπούφο λέγεται. Και λέει, what is μπούφο.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Αυτό ήταν τέλεια σκηνή.
0: Λοιπόν, πάμε. Έλα, ποιο.
1: Εγώ, λοιπόν, γρήγορα. Θέλω να μάθω ισπανικά, να παραγγέλνω φαγητά εξωτικά. Ψάρια Ατλαντικού, βόδια από τον Μπιλμπάο, γλυκά από το Τολέδο, παέγια Αργεντινής. Θέλω να ξέρω τι θα πει μπρουιγάδα, τι να έχει μέσα, ψάρι, ανανά ή καβουρμά με μύδια χνηστά. Μετά έβαλα μάπε στα FM, άκουσα ούγκα να μας λέει μπρουιγάδα, είναι ώρα στρατιωτικός. Πού! Στο λαιμό μου κάθισε η πληροφορία. Μετά με έκανε μια ιδέα. Και έμαθα και ότι η λέξη τη λέω και στην Πορτογαλία. Έστα διάλεγε.
0: Έλα ρε, πολύ ωραίο.
1: Γρήγορο.
2: Να είχαμε δυο γλυκά από το Τολέδο.
0: Εγώ. Η Μπριγάδα. Θα σα διαβάσω το ποίημα Μπριγάδα από την ποιητική μου συλλογή Αγκουροκαρότα.
1: Ωραίο.
0: Όλα αρδία η Μπριγάδα. Όλα. Ξέρω λίγα ισπανικά. Από την Πορτογαλία μπορεί να ήταν τελικά. Όλη τη βδομάδα λαχταράω μια μπριγάδα. Κρέας φουρνιστό, διπλό λαχταριστό. Αχ, μπριγάδα μου γλυκιά, να σ' είχα εδώ κοντά μου. Τόσο να σε ταχτάριζα μες στην αγκαλιά μου. Ο Θανάσης έβαλε παλιό ρεμπέτικο τον άμπα. Τάντερα μας έξισε σαν και τέλειξα η κομπάμπα. Όμορφο τραγούδι έβαλε ο Θανάσης δεν. Καλό Σαββατοκύριακο και έτερον ουδέν.
1: Ωραίο. Τι να πω, τα με δίκασες. Βάλατε του φέρι και λέω θα σας άρεσε.
0: Ωραίο ήταν, ρε. Γελάμε με το ότι δεν είναι βρίας κατανάλωσης.
3: Τους γαργάλισε στο μυαλό, που λέει και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Θα απαγγείλω το ποίημα μου μπριγάδα από τη συλλογή μου αδύνατο να συγκεντρωθώ. Τι είναι άραγε αυτή η μπριγάδα, πιάσε μου μια λεμονάδα. Χρειάζομαι λίγο ανθρακικό, μαζί με πίκλα και στριφτό, girl dinner φοβερό. Στα πορτογαλικά σου λέω μπριγάδα, βοσέ έσου να μπριγάδα. Πού να γράψω ποίημα μέσα εδώ, παράνοια στο κεφάλι μου, στα αυτιά μου ακουστικά, όριο είμαι να χορέψω ζεμπεκιά. Σήμερα θα φάω μπριάμ και το βράδυ θα πάω στόλεν και μετά θα φάω μια πίτα γύρω από όλεν.
1: Πίτα γύρω από όλεν. Λοιπόν. Για την μπριγάδα έχω μια πληροφορία.
0: Παρακαλώ.
1: Κατάλαβα γιατί το μυαλό μου το έκανε ισπανικό φαγητό και σένα μπουκα.
0: Το έχεις, δεν μπορείς να το συγχωρείς αυτό στον εαυτό σου.
1: Θα σου πω όμως για ποιο λόγο.
0: Γιατί.
1: Η τηλεόραση θα πάλι.
0: Μπράβο.
1: Γιατί
0: ο Λιάγκας.
1: Όχι. Ναι. Μπριγάδα ναι. Μας έχουν ξεσκίσει που λένε τις ομάδες στο Masterchef. Η κόκκινη μπλε μπριγάδα.
0: Ναι, ρε, και καλά
1: είναι ο στρατιωτικός όρος και μου είχε κάνει εμένα τώρα.
0: Ό,τι έχει σχέση με το φαγητό.
3: Και ένα είναι... μάπας μας το έστειλε. Ο Γιάννης, ότι μπριγάδα ονομάζουμε την ομάδα που δουλεύει μέσα σε μία κουζίνα με αρχηγό τον σεφ.
0: Άρα να.
2: Άρα έχει εκεί.
0: Μάπα, πραγματικό. Ποιο, παρακαλώ, ποιο είναι στην, τηλεφωνική, στην τηλεφωνική μου τη γραμμή. Ναι. Έλα, καλημέρα, πώς σε λένε.
1: Καλημέρα.
5: Μιχάλης.
0: Μιχάλη, γιατί ακούγεις από το πηγάδι, πού είσαι?
1: Στο πηγάδι.
5: Στο αμάξι, ρε παιδιά.
1: Σου έξισε ένα τα άντερα, Μιχάλη.
0: Μιχάλη, πες μας τη γνώμη για το τραγούδι που διάλεξε ο Θανασάκος, ο Πάσας, ο φιλαράκος μου.
5: Μου έξισε τα άντερα μια φορά, δύο και τρεις.
1: Να είστε καλά. Μόνο φέρει τότε.
3: Δεν ήταν έτοιμο η ελληνική κοινωνία για σένα, Θανάση.
1: Ναι, μωρέ, ακούστε καλυμάνι.
3: Δεν έχουν εξημερωθεί.
0: Λοιπόν, για πες μας, ποιος πιστεύεις ότι έγραψε το καλύτερο ποίημα για σήμερα?
5: Ποιος, ρε παιδιά,
0: πήρα παιδιά το τεχνικό πόντο.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Ενώ είναι νικητής ο Θανάσης αυτήν την εβδομάδα. Αλλά πήρα ναι. το technical strike, λέγεται.
1: Ήθελα να το κάνω το 5-0.
0: Δεν πειράζει.
1: Το 4 δεν μου φτάνε.
2: Άλλη φορά.
0: Σε ευχαριστούμε, αδερφάκο μου. Καλημέρα. Κέρδισε την πίτσα φαν. Έτσι, να είσαι καλά. Λοιπόν.
5: Έτσι,
1: εκδικητικό ο Μιχάλης.
0: Μάπες, αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή. Αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στον ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Θανάση Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλαχός.
1: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Βασική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Όσο προλάβουμε, θα ακούσουμε από το Still Loving You. Μπείτε στο τρυπάκι, ακόμη και μέσα στο αυτοκίνητο του πάρτι τότε. Που είναι χαμηλωμένα τα φώτα, οι κοπέλες μυρίζουν λίγο και φτεδάκι, εσείς το ίδιο, μπόμπες στο τραπέζι, σηκώνεστε και ζητάτε από την κοπέλα ή το αγόρι που γουστάρετε, που αγαπάτε, να χορέψετε. Καλημέρα σας, θα τα ξαναπούμε μετά το Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα στις 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 12χρονος που παρασύρθηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο την Πέμπτη, ο οποίος μετά τη χειρουργική επέμβαση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Μέχρι τις 15 Μαΐου έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις οι φορολογούμενοι που θέλουν να κλειδώσουν την μέγιστη έκπτωση του 4% πληρώνοντας εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως τέλος Ιουλίου. Στο κόκκινο βρίσκεται η λεωφόρος Σκηφισσού, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και το Εγάλαιο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο αναδιαστήματα. Επίσης, καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα τμήματα από Μαρούσι προς Χαλάνδρη και στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Μεσογείων και στην Κατεχάκη, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό. Πρεμιέρα για τις πανελλήνιες εξετάσεις την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αστρολογικά, πιο θετική η σημερινή ημέρα για διδύμους, ζυγούς και υδροχόους.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Με νεφώσεις αναδιαστήματα πυκνότερες και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 22 βαθμούς η μέρα σήμερα στην Αττική. My Radio 104,6.
2: The Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show, από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Jumbo.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
8: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
10: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
11: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
12: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
13: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
1: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
10: Περισσότερη μουσική.
11: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
10: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν ανέτο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
3: Προσοχή! Ετοιμοπαράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Κόσμος.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
3: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 89.8.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: τελεία.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Άιντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

Η επιτυχία του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπακά.
9: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μία πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Τι κάνει.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
6: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Δεν σε αφορά, μη παρές κάνω. Κι αν καμιά φορά, πίνω παραπάνω.
7: Οι επιτυχίες του σήμερα.
8: Θέλεις ξανά να δεις. Κι έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
7: Τα δικά σου αγαπημένα.
9: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
10: Ρυθμός 988.
11: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
8: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
9: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
9: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
9: Τηλέφωνο 2410-619-824.
8: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
10: Δεν την αντέχω. Θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
11: Αγάπη, ποια θα στείλεις? Τη μανούλα μου? Ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
10: Όχι βρε κούτο. Την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
12: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
13: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
14: Στείλτα για τα καλά.
15: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
16: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
17: 988.

0: δικά σου αγαπημένα.
1: Ήθελα τόσα να σου πω πως αγαπώ να σου φωνάξω.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
7: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
9: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι δεν έκλεισε χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστου.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Περισσότερη μουσική.
6: Στο σήμερα.

0: σχέση. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός Λάρισσας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
7: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
6: και όχι μόνο.
7: Κάνε κλικ
6: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: 98.
1: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.
2: Χωρίς εσένα όλα γκρίζα και θλιμμένα. Μαζί σου μόνο τα ενώνω τα σπασμένα.

0: Ρυθμός 98.
1: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
1: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
3: Άλλα Κατερίνα Ζαρίφη.
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
6: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
7: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: δεν μπορώ να σκέψω τίποτα.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά τους.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός 98.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν ανέτο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
5: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
6: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
5: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
6: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
5: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
6: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
5: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
7: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κάνει χρονόπουλε.
1: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
3: εξπρές. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
4: Πάμε τα καλά τώρα,
5: Περισσότερη μουσική.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 98.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: αστείο.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: βρίσκω.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
6: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
8: Περισσότερη μουσική.
9: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
8: Οι επιτυχίες του σήμερα.

Ρυθμός 9.88.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
5: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
4: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
6: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
7: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλ τα για τα καλά.
0: Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
2: Η επιτυχία του σήμερα.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αλήθεια, με δουλεύει η πίτσα λεγαζή.
3: Αλήθεια,
2: η παππούζα θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια,
2: ναι, βαρέθηκα.

0: Factor.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
1: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
1: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
1: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410 619 824.
1: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωβλου.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
1: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413 0 061 30.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
7: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
6: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Τα Σαββατοκύριακα η άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 98.
1: Τζαμπό. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζαμπό ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζαμπό ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
8: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
9: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
8: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
9: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
8: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
9: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
8: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
9: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
8: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
10: Ρυθμός 988.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 92,8. Περισσότερη μουσική.
1: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πει να παραπάνω.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα, πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μία πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
8: 988.
9: Γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
10: Αλλά, Κατερίνα Ζαρίφη!
11: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
12: εξπρές. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
13: Πάμε τα καλά τώρα,

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
5: Περισσότερη μουσική.

0: δικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέψω τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
10: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
9: Προσοχή! Ετοιμοπαράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
10: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
11: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
12: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
13: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
14: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
11: Παναγιά κανάλα.
15: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
16: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
17: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν άνετο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
1: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
1: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
0: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
1: Τηλέφωνο 2410-619-824.
0: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
6: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
5: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός
1: 988. Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Περισσότερη μουσική.
6: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
5: Οι επιτυχίες του σήμερα.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία, γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μία πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Οικιακές συσκευές Εσκιμώ, μια για πάντα.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμώ στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
5: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμώ.
6: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμώ.
5: Με τους καταψύκτες Εσκιμώ απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
6: Η Εσκιμώ κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
5: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμώ. Για καθαριότητα και οικονομία.
6: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμώ και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
5: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Περισσότερη μουσική.
4: Δε σε αφορά, μη παρές κάνω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
3: Οι επιτυχίες του σήμερα.
4: Θέλεις ξανά.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

σκέψε, θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρω.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: 988.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.